0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. We're going to dance.

sweat, sweat, sweat, sweat.

90s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,6.

0: Νάτικη Τετάρτη, αμέσως μετά την Τρίτη. Ω, είπαμε Τρίτη. Ναι, ναι, είπαμε. Ας πούμε και τα υπόλοιπα. Ε, πού σου μπορεί. Αλλά πέρασε η Τρίτη. Είπαμε Τρίτη. Ναι, ε, πού σου μπορεί. Και ήρθε η Τετάρτη. Και εσείς πρέπει να ξυπνήσετε. Γιατί είναι πρωί και κάτι τέτοια πραγματάκια. Ναι, ναι, μπες στη μούρη σας είναι αυτά τα πραγματάκια. Αλλά είναι πρωί.
1: Ε, αυτός είναι φραπουτσίνος. Ε, που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα άρεσε ο θαχτή το γάλα, ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
1: Τι κάνεις τώρα, φραπουτσίνο?
0: Ναι, ναι, ναι, και μιας και είναι Τετάρτη που είναι αμέσως μετά την Τρίτη, πούσι μωρί, ας ξεκινήσουμε με το χαρί.

χαλί, το χαλί, άμα παίξει, άμα παίξει. 3, 2, 1, go! Go, go, go! Είναι πρωινό Τετάρτης, χρειαζόσασταν εμάς να σας το πούμε, γιατί εσείς δεν ξέρετε ούτε που ξημερώνεστε, ούτε που ξημεροβραδιάζεστε. Δεν πάει έτσι η κοινωνία μπροστά με σας, να πούμε, να μην ξέρετε. Τα παλιά τα χρόνια ήταν αλλιώς οι άνθρωποι. Είχαμε ανοιχτά παράθυρα, γιατί άμα το κλείσε έμπαινε μέσα ο χωροφύλακας και σε πηγαίνανε τζάμπα διακοπές στη Μακρόνησο. Αλλά τέλος πάντων, χτίζανε δρόμους. Ο στρατός βέβαια, καταναγκαστικά έργα. Τέλος πάντων, ήταν αλλιώς. Όχι σαν τώρα να πούμε να χασμουριθώ, να κάνω σνουζ, να ξανακάνω σνουζ. Έχετε κάτσει από τις 5 η ώρα και κάνετε σνουζ στο ρολόι, το οποίο κακόμοιρο το έχετε βάλει να χτυπήσει στις 9. Δηλαδή, πόσο fingering να αντέξει και αυτό το κακόμοιρο smartphone, σου λέει ο άλλος. Άμα ήταν smart, θα καθόταν εκεί να το κάνετε χλατσαχλούτσα. Μα τι ιδέες είναι αυτές, έχουμε κι άλλες. Αυτή είναι μόνο η εισαγωγή από τις ιδέες μας και καλημερίσουμε για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε, ναι ναι, Σαματής και παραπέρα να πάτε, και εκεί που είστε, είναι με απόστροφο, είναι το που είσαστε. Αμέσως να βαφτεί ο Μανούσος, μη χάσεις ευκαιρία. Αγορίνα μου, αυτό που βάζεις τόση ώρα να πούμε στα χείλη δεν είναι κραγιόν, είναι γραβιέρα. Εντάξει, τι εννοείς για να σου θυμίζει πάντα το σύφακλα. Σταματήστε, εδώ που είσαστε. Ουφ, εντάξει. Λίγη αστερόσκονη στα μαλλιά του Μανούσου και ήρθε. Εδώ που είσαστε λοιπόν, εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό. Το πρωινό της Τετάρτης που έπεται της Τρίτης. Χίλια συγγνώμη, την Τρίτη δεν την εμπορούμε καθόλου. Δηλαδή, μόνο σαν ταχύτητα μπορούμε και σαν ερωτική πρακτική, το καταλαβαίνετε. Μετά την τρίτη φορά αρχίζω και εγώ και σκέφτομαι ότι μπορεί να κρεμάσω πλέον. Ουσιαστικά κολώνω στην έβδομη. Αλλά μετά την Τρίτη έρχονται τα πρώτα τα σημάδια, αυτά τα αγκομαχάω, αυτά που ανοιγοκλίνει τα μάτια και δεν είναι κανείς γύρω σου, να πούμε, και πάλι μόνος σου. Δηλαδή, η μοναξιά αυτή θα μας φάει. Τρίτη φορά, τέταρτη φορά. Μετά από μία φορά και μετά, η μοναξιά, παιδιά, να ξέρετε, προκαλεί τύφλωση. Να το προσέξετε ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Με το ένα πόδι είμαστε στην αρχή, με το άλλο πόδι είμαστε στο τέλος. Πράγμα που σημαίνει πως όσοι κοιτάξετε προς τα πάνω θα πάρετε τα θυμ της εβδομάδας, τα οποία σας τα δείχνει ακριβώς τάκ στη μέση. Η μέση της εβδομάδας, ο μέσος άνθρωπος, η μέση λύση, όλα αυτά που είναι εμετικές οι προτάσεις, ειδικά αυτό με τη μέση λύση, παιδιά, δεν το μπορώ καθόλου. Το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, είναι όταν ένα ζευγάρι, ας πούμε, εκείνη θέλει να πάει διακοπές στη θάλασσα, εκείνος θέλει να πάει διακοπές στο βουνό και τελικά κάθονται, τα συζητάνε, δηλαδή μιλάει αυτοί 5-6 μέρες, αυτό δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος, σου λέει κάτι θα έχω κάνει. Εν τω μεταξύ δεν τα έχουν καν, αλλά δεν έχει σημασία. Και κάποια στιγμή βρίσκουν τη μέση λύση. Η μέση λύση είναι να πάνε φυσικά διακοπές στη θάλασσα και αυτή να του δείχνει, να πούμε, κάτι φωτογραφίες από το Κιλιμάντζαρο, το οποίο είναι βουνό, και αυτός να έχει και την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι πέρασε και το δικό του. Μία άλλη έτσι μέση λύση είναι όταν εκείνος θέλει να κάνουν το σεξ, εκείνη έχει πονοκέφαλο. Και κάθονται και το συζητάνε, μιλάει. Σου λέω, άσου κακομοίρης, εντάξει για τις διακοπές. Τώρα τι ξανά κάνα, ρε φίλε. Και τελικά βρίσκουν τη μέση λύση. Εκείνη έχει πονοκέφαλο, εκείνος θέλει να κάνουν το σεξ, και έτσι εκείνος θα μπει στο YouPorn να βλέπει κι άλλες που έχουν πονοκέφαλο και να μην λέει μονάχα για τη δικιά του. Εν τω μεταξύ, οι άλλες αυτές που βλέπει στο YouPorn έχουν και ένα προτέρημα. Πατάς το pause και σταματάνε να μιλάνε. Έρχεται η άλλη και μιλάει. Δηλαδή δεν σου φτάνω εγώ, μπαίνεις και στο YouPorn τώρα και κάτι τέτοια πραγματάκια, αλλά είναι προβληματικά. Όπως και αν έχει λοιπόν, σας υποδεχόμαστε εδώ στο πρωινό της Τετάρτης. Θα είναι μια καταπληκτική μέρα. Θα είναι η πρώτη μέρα της επόμενης ζωής σας και κάτι τέτοια εμετικά, αυτά που μας έρχεται ο πράσινος Σεμετούλης. Πρέπει να πεταχτείτε αρχικά από το κρεβάτι. Πρέπει να βρούμε τις εσωτερικές παρομοιώσεις. Πώς θα πεταχτείτε από το κρεβάτι? Πρώτον, σαν νίντζα. Πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα κάνει για ακόμα μία φορά. Και μπράβο το που κάνει αυτό τον ήχο. Ο νίντζα, ο καλός μας φίλος. Τώρα, αν δεν μπορείτε να πεταχτείτε με αυτό τον ήχο νίντζα, κανένα πρόβλημα, θα δοκιμάσετε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο. Και πώς κάνει το ελαττήριο? Πού να ξέρουμε, εδώ μαθαίνουμε ακόμα το νίντζα. Και ο νίντζα ο κακομοίρης ήθελε να ζητήσει στην άλλη να πάνε διακοπές στη θάλασσα. Και είναι η άλλη και μιλάει και έχει πλακωθεί αυτό στο YouPorn, ενώνοντας το εισαγωγικό της εκπομπής. Τέλος πάντων, το ελαττήριο κάνει για ακόμα μία μέρα τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανι
δηλαδή καλημέρα, τσανιανιανιο, θα απομακρυνθεί ο κόσμος από γύρω σας και έτσι θα γλιτώσετε και τους τοξικούς ανθρώπους. Αν δεν πιάσει τώρα ούτε και αυτό, τότε να θυμηθούμε ότι είστε
φτωχοί πλεμπαίοι, αυτούς που θα πάνε διακοπές στα βουνά, γιατί οι ακτογραμμές μας είναι κατηλημμένες. Τέλος πάντων, και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας για να είστε φτωχοί πλεμπαίοι με δουλειά. Μην είστε τίποτα φτωχοί πλεμπαίοι, να πούμε, και κάθεστε σπίτι. Έλα με τη σειρά. Δεν λύνεται έτσι το δημογραφικό, ρε, να πούμε. Πρέπει να πάτε στη δουλειά, να σας γάμθει, να γυρίσετε σπίτι, να κάνετε τα ίδια. Δηλαδή, πώς το λένε, παρθενογένεση. Δεν υπάρχει στην τέχνη, και ο έρωτας είναι τέχνη. Πρέπει να σας δείξουν τι πρέπει να κάνετε. Πόσες και πόσες φορές δεν έχει τύχει αυτό να μας σταματήσουν στον δρόμο, να σου πούνε συγγνώμη, ρε φίλε, κοπέλα σου είναι αυτή. Ναι, να κάνω λίγο. Και κάνει λίγο και σου δείχνει. Και μετά οι άλλοι δεν στα λέει τα μυστικά, να πούμε. Και μένει και μιλάει, γιατί είχατε κανονίσει να πάτε διακοπές στη θάλασσα. Πάλι το εισαγωγικό της εκπομπής, εκεί έχουμε κολλήσει. Αν δεν πιάσει τώρα ούτε και αυτό σαν επιχείρημα, τι να σας κάνω. Θα δοκιμάσουμε με το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων, εκείνο το ανίκητο, το invisible επιχείρημα που λέει ότι είναι πρωί και κατουργέστε. Κατουργέστε, ρε. Ανελέητα κατουργέστε. Μιλάμε για απίστευτο. Τι πιάτε χθες το βράδυ, να πούμε. Κατουράτε και αλωνών. Είναι αυτό το συγγνώμη, πάω τουαλέτα για κατούριμα, ναι, να σου δώσω και τα δικά μου. Δηλαδή, τι έχετε πάθει. Εν τούτης, αυτό είναι mind over body και ideas. Όταν νικήστη αποφασίσει, το μυαλό ακολουθεί. Free your mind and your ass will follow. Εκτός αν είναι σε δύο διαφορετικά μέρη, οπότε έχετε ένα μεγάλο προβληματάκι. Πρέπει να ξεκολλήσουν και το σηματάκι του Σκάνια από τη μούρη σας. Όπως και αν έχει, λοιπόν, θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας από την αρχή. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα, πείτε το κι εσείς. Αλέξανδρος Πέτρακας. Μπράβο που πείτε το κι εσείς. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, κάτι τέτοια πράγματα που κάνουν παλαβόντα χτυρδί, παιδιά, στη ματοδοξία μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ξυπνάει κακομήρα το πρωί σας ζυμαρούλης και τα λοιπά, και με το που μας κάνετε add friend και follow, οι γυναίκες, όχι οι μαντράχαλοι. Δεν σας θέλουμε τους μαντράχαλοι. Τι να σας. Έχουμε μαντράχαλοι. Έχουμε και φίλους που είναι μαντράχαλοι. Δηλαδή, μα ήμαρτον. Και παθαίνει την ταχτυρδί η καλλιτεχνική μας ματοδοξία, γιατί το χειροκρότημα είναι η τροφή του καλλιτέχνη. Πόσες και πόσες φορές δεν έχει τύχει να πάμε να αγοράσουμε σουβλάκια και να του πεις θέλω δύο κλαπ κλαπ απ' όλα, και τελικά είναι πιο πολύ μυρωδιά κλαπ κλαπ απ' όλα, καθώς σε χειροκροτάει μένω σουβλατζής, αλλά με τα χέρια ακίνητα. Είναι λίγο παράξενο. Θα το βιώσετε μετά, πιο μετά στη γεύση. Θα σας βγει λίγο παραπάνω. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος εδώ πέρα. Έχω καταπληκτικά νέα να σας πω σήμερα, καθώς. Δεν ξέρω τώρα πώς να το κάνω το εισαγωγικό. Δηλαδή, θα σταθώ περήφανος μπροστά σας. Δεν πειράζει, θα το πω έτσι. Θα σταθώ περήφανος μπροστά σας και θα σας αποκαλύψω ότι ναι, λίγες μέρες πριν τα 50 μου γενέθλια, αντρικά θα σας το πω τώρα, με τρίχα στο στήθος, με τέτοιο πράγμα να πούμε, μάλλον είμαι έγκυος. Δεν εξηγείται αλλιώς πώς λιποθύμησα κατά τις 4 ώρα το πρωί και 6 και 10 σηκώθηκα πάνω και ήθελα τυροπιτούλα, κουλουράκι Θεσσαλονίκης και φραπέ γλυκό με γάλα. Δηλαδή, εν που ξύπνησα έγκυος, εν που ξύπνησα στο 1980. Δηλαδή, ήμαρτον, παιδιά, να οργανωθούμε. Έχουμε φάει 5, έχουμε ρίξει και ένα κάτω αυτή την τουλούμπα, να πούμε. Μην τις φέρνετε στους δίσκους. Αφού βλέπετε οι άλλοι είναι μέσα στο ομαδικό όριο να με κουνιούνται πέρα εδώ, δεν είναι και σκοτεινά. Θα λερώσετε. Μα ήμαρτον. Τέλος πάντων, και ξυπνάω το πρωί, λοιπόν, απελπισμένος για τυροπιτούλα και φραπέ γλυκό με γάλα. Δηλαδή, λίγο Μπέιλις και έφευγα σούβιντος για μαμούνια. Ήμουνα τόσο κοντά. Ξυπνάω, λοιπόν, το πρωί και λέω: δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε. Πάω να ερωτοτροπήσω με τη φουρνάρισα. Να. Για το λόγο του αληθές, ακούσατε και το ρούφιγμά μου. Το κάνω πάντοτε στο mute, γιατί καμιά φορά δεν θέλω να γνωριστώ καλύτερα με τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι και αυτοί οι μαντράχαλοι στον δρόμο που με σταματάνε και νομίζουν ότι τα έχουμε. Είναι πρόβλημα. Οπότε πάω, λοιπόν, στο φούρνο πρωί-πρωί με την αυγούλα. Αφήνω τους τιμόνες εδώ, τους τετράποδους, τα νάσκελα να πούμε, να μου λένε: πας για κατούριμα, ναι. Ρε φίλε, μπράβο. Εμείς μετά τις 10 κι αν. Λοιπόν, πηγαίνω, λοιπόν, βλέπω απόξω από το φούρνο, την ευλέπω μέσα. Λέω: θα γίνει της κακομήρας. Μπαίνω μέσα, λοιπόν, και λέω: θα τις φερθώ ερωτικά για να μου φτιάξει τον καλύτερο καφέ και να μου δώσει το καλύτερο κουλουράκι. Γιατί μου δίνει καμιά φορά μερικά που δεν είναι στρόγγυλα. Και πού να το δαγκάσει, άμα δεν είναι στρόγγυλα. Έχετε δοκιμάσει να βάλετε το στρόγγυλο Θεσσαλονίκη στο στόμα σας. Τώρα θα μου πείτε: εντάξει, πολλές κοπέλες λέτε χαχά, ναι, και έχετε και έτοιμο τη φωτογραφία. Αλλά άλλο εννοώ. Μπαίνω μέσα, λοιπόν, και λέω: θα τις φερθώ καταπληκτικά. Βγαίνει ο τροβαδούρος του έρωτα από μέσα μου και την ξεκινάω σε κάτι ερωτικά, σε κάτι ντακτυρτή.
Μωρή φουρνάρισα, έτσι πάντοτε του 17ου αιώνα οι τροβαδούροι ξεκινούσαν έτσι πιο επιθετικά ερωτικά. Λοιπόν, τη λέω, θα γίνεις κακομοίρας, μωρή, τη λέω, θα μου φτιάξεις τον καφέ, θα μου δώσεις και τα κουλουράκια, θα πάρω και τη ροπιτούλα να πούμε, θα γίνεις κακομοίρας, θα σε βάλω κάτω, σε ξεγκαγκανιάσω, μ' αγαπάς, με ποθείς, με θες, θέλω να τρίψουμε πάνω τους κουραμπιέδες που δεν έχετε φτιάξει ακόμα, αλλά να ξέρεις, 6 μήνες πριν όταν τους φτιάχνεις εμένα θα σκέφτεσαι μωρή. Και πάνω που τη τα λέω αυτά, είναι τη φουρνάρισα, γυρνάει και μου λέει, κύριε, κάνετε λάθος. Εγώ το λεωφορείο περιμένω να πούμε. Κάντε λίγο πιο στην άκρη, με τρομάζετε, μυρίζετε άσχημα. Δηλαδή, κάτσε μου, ηλίθεια, τι μυρίζω άσχημα να πούμε. Μην δείτε έναν άνθρωπο να πούμε να μυρίζει παστούρμα και ρέγκα. Αμέσως βρωμάτε και κάτι τέτοια πράγματα. Αυτά όταν πηγαίνετε στα γκουρμεδιάρικα, τα εστιατόρια και σας τα φέρνουν, τα πληρώνετε 150 ευρώ. Δηλαδή, εμένα που η μασχάλη είναι τζάμπα. Τέλος πάντων, είχα κάνει λάθος. Οπότε. Την παρατάω αυτή να πούμε την ανέστητη, την κακομοίρα, άσχημη εντωμεταξύ. Δηλαδή και να μου καθότανε παιδιά, ωραία θα ήτανε. Γιατί είμαστε άντρες και δεν έχουμε κανένα κριτήριο. Αλλά τέλος πάντων, βλέπω τη φουρνάρισα, τη ορμάω. Λέω θα γίνει τη κακομοίρα. Τώρα λέω θα ερωτοτροπήσω, θα είμαι πιο επιθετικά έτσι ερωτικός. Και κολώνω λίγο. Ξεκινάω το θα ήθελα παρακαλώ πολύ έναν καφέ, ένα κουλουράκι το οποίο να μπορώ να το βάλω στρόγγυλο στο στόμα μου. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν σκυμμένη να πούμε και είχε δύο φρατζόλες στο χέρι. Πετάγεται πάνω πίσω από το ταμείο σαν τον Ντονατέλο με τα νουντσάκου. Δηλαδή να μην ξέρεις τι να κάνεις τώρα, να πάρεις τροπιτούλα, να νικήσεις το σρέντερ. Τι διάολο να κάνεις να πούμε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε λοιπόν το δικό μου το πρωινό. Ήθελα να σας πω ότι για ακόμα μια μέρα δεν γαμθιμ, αλλά με καφεδάκι, με κέφι, με ενθουσιασμό και λοιπά πραγματάκια όπως πρέπει να είναι. Έχουμε κι άλλα βέβαια, μην ξεχάσω σήμερα ότι πρέπει να σας πω το ανέκδοτο το οποίο χρωστάω εδώ και δύο εβδομάδες, τρεις, δεν θυμάμαι, και είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Θα το πούμε τώρα σε λιγάκι, αφού δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό, η δική σας ημέρα, για να συγκρίνουμε το πόσο κάνει. Θα το βάλουμε και αυτό στην πλατφόρμα. Έχω και άλλες ιδέες για αυτή την πλατφόρμα. Μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, το πόσο κάνει η Κικίτσα από Μπουρνάζη. Δηλαδή, έτσι κάτι αγκριβογκόμενες, κάτι τέτοια. Να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, για να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό. Να, ο φίλος μας ο Βασίλης που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Χαλαρή Τετάρτη τύπου Πασόκ. Όπα, τι έγινε εσύ. Καφεδάκι, τηγανιτό φραμπουτσίνο και Αλέξανδρο, και αφού κοιμήθηκα σαν αρκούδα σε χειμερή ανάρκη, ότο σύχαμα. Πω θα έκανε και πριτσάκια. Όχι ότι ξέρω για τον Βασίλη, αλλά είχε τύχει να με κλάσει η αρκούδα. Και δύο μέτρα ήταν ο μαντράχαλος. Λοιπόν, και τώρα στο δρόμο λέει ο σαν πτωχός πλεμπαίος Γιωσιμίτσου και ξεκουρασμένος. Και τέτοια παιδιά, απομακρυνθείτε σήμερα από τον ερωτικό δρόμο του Βασίλη. Είναι στο on. Είναι γιωμάτος. Έχει γιωμίσει. Και λέγοντας γιωμίσει, να, και ο Ιωάννης που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, συνακροατές. 175 η μέρα του έτους. 175η μέρα του έτους. Τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου. 9 μέρες πλην πληρωθούμε. Λέει Κώστα, πώς είσαι σήμερα. Πέθανε ο Κώστας αφού του ευχήθηκες εχθές, Ιωάννη μου. Δηλαδή τι να πεθάνει δύο φορές. Δηλαδή είπαμε θα πάει εκεί και στο καθαρτήριο, θα τον πετύχει να πούμε ο Άγιος Πέτρος να μασχαλίζει, να σαπουνίζει τις μασχάλες του και να του πει συγγνώμη, σου κόβουμε το νερό ξανά, έλα, γιατί σου ξαναευχήθηκε ο Ιωάννης. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Ούτως ή άλλως σε μια εβδομάδα θα πληρωθείς. Τώρα και να κάνουμε την κηδεία του, δεν θα μπορείς να έρθεις. Πού θα τα βρούμε τα κόλυβα αυτά, τα νεκροτσούρεκα. Απορώ παιδιά γιατί αυτά τα νεκροτσούρεκα δεν τα προσφέρουν οι φούρνοι σε πρωινό. Σε φίλους με μακρύ μουσι, τυχαίες περιγραφές κάνω, οι οποίοι μπορεί να σηκωθούν μια Τετάρτη και να είναι πιο έγκυοι από ποτέ. Δεν μπορείς να τα βρεις, θα πρέπει να σου έχει πεθάνει κάποιος. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε, το λέω εγώ, μπας και γίνει τίποτα. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Ναι, είναι τυφλή, αλλά δεν πειράζει, εμένα λέει, δεχόμεθα το κοπλιμό. Μην ξεχάσεις λέει και το ανέκδοτο που μας έχεις χαϊπάρει από χθες. Τι είναι αυτό που κάνεις hype, γίνεται ελληνική λέξη και γίνεται χαϊπάρει. Μπορείς να σου πω ας πούμε να θα σου δώκω κάτι να το χαϊπάρεις κι εσύ. Χαϊπάρτα, δηλαδή αν έχω τρία ανέκδοτα μπορώ να σου πω χαϊπάρτα τρία μου και τρέχα μακριά γιατί είναι τόσο αστεία που θα σε ακολουθεί ο κόσμος και ήταν λίγο προβληματικό για την έναρξη της ημέρας. Τώρα θα το πω, είμαστε πολύ κοντά. Να και ο Τζόρτζ που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα και καληνύχτα. Φιλάκια Τζόρτζ, να σε καλά αγόρι μου, ακούς και εσύ λάθος ώρα, αλλά δεν πειράζει. Σχόλασα από τη δουλειά και χαρούμενος που ο Βρωμιάρης, είναι όνομα αυτό λέει, που γλίτωσε από τη λεωφόρο, βρήκε σπίτι και λίγο νερό τώρα με τη ζέστη. Και μας έχει στείλει παιδιά ο Βρωμιάρης, είναι ένα γατσούλι οριακά νεογέννητο.
Βρήκε σπίτι. Σε σένα ήρθε, Τζόρτζ. Τόσο σε εσύ. Και όντως τώρα που κάνει λίγο ζέστη παραπάνω, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν ξεχνάμε να αφήνουμε μπολάκια με νερό έξω από τα σπίτια και σε αυλές, ειδικά να μην τα κοπανάει ο ήλιος και τα λοιπά. Πρώτον και το βασικότερο για τους φίλους μας τα αδέσποτα. Και δεύτερον και εξίσου σημαντικό για κάποιους φίλους οι οποίοι φεύγουν από το σπίτι και έχουν ξεχάσει απλή τις μασχάλες τους. Δηλαδή δεν ξέρεις ποτέ πότε ένας βρωμομάσχαλας θα κάνει τη διαφορά και θα θέλεις, ας πούμε, να φερθεί λίγο διαφορετικά. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα ψηλό μου σαν το ερωτικό αγόρι. Καλημέρα και σε όλη την παρέα. Δεν υπάρχει καμία παρέα εδώ, Ιωάννα μου. Το έχουμε πει 500.000 φορές. Οι παρέες αφενός είναι σαν τον Beverly Hills. Απαυτώνουν ο ένας τον άλλον. Έχουμε απαυτωθεί εμείς, να πούμε. Εμείς οι δύο τώρα, εντάξει, μην βάζεις τώρα τον Ιωάννη, τον Κωνσταντίνο, τον άλλο, τον Κώστα, τον Σταύρο. Δηλαδή με αυτούς, εντάξει. Αλλά βλέπεις, άρα εσύ δεν είσαι της παρέας. Κάτσε να σε απαυτώσουμε λιγάκι, να κάνουμε μια συζήτηση παραπάνω. Είναι αυτό που δεν βρίσκεις τη λέξη και λες το από αυτό, το από εκείνο και τέτοια. Τεταρτούλα, μέσια εβδομάδα. Τηλεργασία σήμερα και όλα καλά. Είναι από το σπίτι. Ποιος ξέρει τι να φοράει. Κάπου κάθισα. Και δεν θα χάσουμε χρόνο. Αυτοί είστε ακόμα για την αρχή. Θα γίνετε πολύ περισσότεροι βέβαια στην πορεία. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Λοιπόν, και χρωστάω το ανέκδοτο, το οποίο το έχουμε πει εδώ και πολλές μέρες θα το πούμε. Λοιπόν, είναι προσωποπαγές το ανέκδοτο. Πιθανώς να είναι και μια αληθινή ιστορία, την οποία δεν μπορώ βέβαια να τη βγάλω παρά έξω, γιατί προσπαθώ, ας πούμε, αλλά από ένα σημείο και μετά την τεντώνω και πονάει. Είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις που έχουμε τώρα για την ιστορία που λέγαμε. Λοιπόν, οι πρωταγωνιστές του ανεκδότου, από τη μία μεριά θα βάλουμε τυχαία το φίλο μας το Σταύρο. Λοιπόν, ο Σταύρος, ο οποίος είναι από την από εδώ μεριά, και από την από εκεί μεριά θα βάλω τυχαία πάλι, θα τραβήξω κάποιες έτσι καλές, ωραίες, μονόχειρες επιλογές. Λοιπόν, και θα βάλω σαν πρωταγωνιστές τον Τίμη τον Κοντορούση, τον Τάκη το Φωτίου και εμένα. Θα με αφήσω και εμένα στο τέλος για να είμαι ο punchline. Εμένα να αγαπάτε τους άλλους έτσι τυχαία, να πούμε, επειδή είναι φίλοι μου, εντάξει. Λοιπόν, είναι ο φίλος μας ο Σταύρος, είναι φαντασιακό τώρα όλο το σενάριο, μην τα πάρετε κυριολεκτικά. Λοιπόν, και έχει μια καταπληκτική ερωμένη. Άκου να δεις τώρα, να πούμε. Τώρα αυτή η κοπέλα λογικά θα έχει χάσει κανένα στοίχημα. Δεν εξηγείται αλλιώς, να πούμε. Και μάλιστα πρέπει να ήταν βαρύ το στοίχημα. Γιατί για να είσαι ερωμένη του Σταύρου, εγώ που έχω δοκιμάσει, δηλαδή και χωρίς να βάλω στοίχημα, έχανα μόνος μου. Ένα απίστευτο πράγμα, τέλος πάντων. Και ο Σταύρος θέλει να φύγει διακοπές. Αλλά είναι ζηλιάρα. Ο Σταύρος, όχι η κοπέλα. Τον έχει πιάσει λοιπόν η ζήλια. Κάποιος θα μου την ευθύνει και τέτοια. Και μας λέει σε εμάς τους τρεις, μας πιάνει να πούμε το Ντίμι από τον νόμο, τον Τάκι από τη μέση και εμένα από τον θύμ. Και μας λέει, παιδιά, σας την εμπιστεύομαι. Δηλαδή, άκου να δεις, και εκείνη την ώρα τη βγάζει έξω και μας τη δείχνει. Για να μας την εμπιστευτεί, να πούμε, την κοπέλα εννοούμε, ναι. Φεύγει λοιπόν ο Σταύρος, καβάλα σε ένα άλογο, σε ένα ποδήλατο, δεν θυμάμαι τι άμα δεν έχει σέλα χαμογελάς. Αυτό. Φεύγει λοιπόν και μένουμε τώρα εμείς οι τρεις, αφήνουμε ένα θολό χρονικό σημείο εδώ πέρα. Ξέχασα να σας πω ότι ο Σταύρος πριν φύγει σου λέει, εντάξει, καλά παιδιά είναι αυτοί, αλλά δεν δοκιμάζω να πούμε να διπλοκλειδώσω, να διπλοασφαλίσω. Και πάει και τοποθετεί, παιδιά, ένα ξηραφάκι που νομίζετε. Ναι, εκεί που νομίζετε. Δηλαδή πραγματικά στις κοπέλας. Τώρα είναι λίγο παράξενο να πούμε. Τη λέγανε sensor, ήταν καμιά ξενόφερτη, δεν το ξέρω αυτό. Και πάει τοποθετεί λοιπόν ένα αιχμηρό αντικείμενο εκεί στην αρχή, στο απόξω, στην αυλή της κοπέλας. Φεύγει λοιπόν, γυρνάει μετά από ένα ικανό χρονικό διάστημα και του έχουν μπει ψήλοι στα αυτιά. Άκου να δεις, δεν τολμάω να φανταστώ που του μπήκαν τα τσιμπούρια, να πούμε, και όλα αυτά. Δηλαδή, άμα σου μπουν οι ψήλοι στα αυτιά, δεν μένουν πολλές υποδοχές στο αντρικό ανθρώπινο κορμί. Οπότε πρέπει να σου μπουν τα τσιμπούρια στον κόλφι. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο αυτό, αλλά το συνεχίζουμε. Δεν μας νοιάζει τώρα. Δηλαδή, αφήστε το Σταύρο να ξύνεται. Το θέμα είναι ότι του έχουν μπει ψήλοι στα αυτιά. Δηλαδή, είναι λίγο προβληματικό. Έρχεται λοιπόν και μας πιάνει και μας λέει, ρε εσείς, όλα καλά, λέει, με τη sensor. Του λέμε εμείς, καλά, καταπληκτικά. Δεν την προφυλάξαμε εδώ, δεν πλησίασε κανένας κτλ. Ο Σταύρος, εφαρμόζοντας το τελευταίο δόλιο σχέδιο του, μέρος του δόλιου σχεδίου του, λέει, ωραία, τώρα ξεβρακωθείτε. Εμείς κοιταζόμαστε τώρα με τον Ντίκμιν και τον Τάκη και λέμε να πούμε, ρε εσύ, πρώτα εμάς και μετά αυτήν. Δηλαδή, τι τρίκ είναι αυτό για να αντέχει παραπάνω? Είναι πάρα πολύ άσχημο.
Εν τούτης λοιπόν πάει μπροστά και στον Τίμιο Σταύρο, στέκεται μπροστά και είχε στραβώσει και λίγο Τίμι στο σβέρκο, να πούμε, ξέρετε, όταν μιξάρει για κάποιο λόγο παθαίνει νευροκαβαλίκεμα και μόνο πάντα. Απ' την άλλη δεν παθαίνει νευροκαβαλίκεμα ποτέ. Τι μυστικιστικό είναι αυτό. Θα το μάθω και θα σας πω. Και του λέει, να σου πω Τίμι, έκανες τίποτα με την... με την ερωμένη μου, του λέει ο Ντίμης, μα φυσικά όχι. Του λέει, ωραία, για ξεβρακώσου λίγο. Ξεβρακώνει τον Ντίμης και μάλιστα πάρα πολύ άνετα, όπως βλέπουμε. Δηλαδή δεν του πήρε πάρα πολύ ώρα. Και βλέπει στην άκρη του φουρνόξυλου ένα κόψιμο. Άρα που σημαίνει ότι είχε προσπαθήσει, να πούμε, ο Ντίμης και βρήκε στην αυλόπορτα και ήταν πάρα πολύ άσχημο, να πούμε, σαν να χτυπήσει τον Ιχάκη λίγο πιο πάνω και χωρίς να έχει δάχτυλο. Αμάν, του λέει, τι μου έκανες, ξέρω εγώ κτλ. Πάει δίπλα στον Τάκη. Ο Τάκης είχε ξεβρακωθεί ήδη μόνος του για κάποιο λόγο. Δηλαδή, περίμενε ρε Τάκη να σου κάνει την ερώτηση και πάει στο διάλογο μετά και απαντάς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Του λέει, να σου πω, Τάκη μου, μήπως έκανες κάτι με την κοπέλα? Του λέει ο Τάκης, όχι, μου είσαι καλά. Δηλαδή, είχα εδώ πέρα τον Αλέξανδρο και τον Τίμη. Τι να την κάνω την κοπέλα? Όχι, του λέει ο Σταύρος, πρέπει να μου το αποδείξεις. Ξαναξεβρακώσου για του λόγου του αληθές. Κάνει μία ο Τάκης, παιδιά, και στην άκρη του συνειρμού του, τέλος πάντων, βλέπει ένα μικρό κοψιματάκι. Αμάν, του λέει ο Σταύρος, το δόλιο σχέδιό μου, να πούμε, δεν το πήρατε χαμπάρι. Και εσύ ρε Τάκη, να ξεκινάει ο Τάκης, δεν φταίω εγώ, να πούμε, ο Ντίμης μου είπε και κάτι τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, και έχω μείνει και εγώ τώρα τελευταίος. Γιατί εδώ είναι το καλό, εδώ είναι το πάρα πάρα πολύ αστείο. Έχω μείνει τελευταίος, έρχεται ο Σταύρος μπροστά μου και μου λέει, να σου πω, Αλέξανδρε, πραγματικά οι άλλοι δύο με έχουν απογοητεύσει. Θέλω να μου πεις, ειλικρινά, με κοιτάει στα μάτια με αυτό το παράξενο το βλέμμα του Γκουργκοτζόλα, να πούμε, το στυλιτευτικό. Μου λέει, θέλω πραγματικά να μου πεις αν έχεις κάνει κάτι με την κοπέλα. Και τώρα είναι το ωραίο, τώρα θέλω να δώσετε λίγο σημασία. Όλα τα προηγούμενα, να πούμε, με τους ξεβρακωμένους ήταν εισαγωγή, δεν μας νοιάζει πάρα πολύ. Εδώ, εμένα θα αγαπάτε, ναι. Λοιπόν, γυρνάει ο Σταύρος και μου λέει, Αλέξανδρε, θέλω να μου πεις αν έκανες κάτι με την κοπέλα. Και γυρνάω κι εγώ περήφανα και του λέω, δηλαδή οι δύο πρώτοι είχαν το κόψιμο λίγο πιο χαμηλά στο τέτοιο. Εγώ είχα δοκιμάσει, να πούμε, γιατί είμαι ωραίος, είμαι γλαφυρός εραστής, είμαι ρομαντικούλης. Πήγε κατευθείαν στα προκαταρκτικά ο ηλίθιος, να πούμε. Και αντί να είμαστε τρεις με κομμένη θύμ, ήμουν εγώ, θα μιλήσω. Γιατί άμα είναι κομμένη θύμ και πας στο γιατρό, του λες, γιατρέ, φτιάχτη μου. Εγώ τι να πάω να του πω, γιατρέ, Το αστείο λοιπόν της υπόθεσης είναι ότι ενώ οι δύο πρώτοι δοκίμασαν και βρήκανε στο. Εγώ ήμουν πιο και του πάρε. Και η παραπομπή δηλαδή ότι εγώ δοκίμασα με άλλο. Και τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Δηλαδή για τους άλλους τρεις για δεν λέτε. Γιατί λέτε μόνο για μένα? Εγώ φταίω που σας το είπα, να πούμε, που ξερνάω τα προσωπικά μου μυστικά εδώ μπροστά σας. Δεν σας ξαναλέω τίποτα. Γιατί είναι καταπληκτικό. Ειδικά το τελευταίο κομμάτι του ανεκδότου που έπαιζα εγώ ήταν καταπληκτικό. Αλλά εσείς είστε άμουσοι και ανέραστοι και στριμμένοι και συχαμένοι και δεν αντιλαμβάνεστε το ποιοτικό χιούμορ. Δηλαδή, να το ανεβάσω εγώ το επίπεδο. Αλλά αφού δεν ανεβαίνετε κι εσείς, οι μισοί δεν ξέρετε πώς να ανέβετε και οι άλλοι δεν χωράτε. Τι, και μου θέλετε να βγείτε και στην παραλία, να πούμε. Έλα τώρα με τις αηδίες. Να και η Νάντια που λέει, καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε. Και εγώ τηλεργασάια σήμερα, αλλά ακόμα δεν μπορώ να ξυπνήσω. Έλα μου, μην ξυπνήσει στις 10. Ούτως ή άλλως και να ξυπνήσεις θα σου έρθει τίποτα να μαγειρέψεις. Κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ άσχημο για όλους τους υπόλοιπους. Οπότε ας γλιτώσει κανένας άνθρωπος. Νιστάζω και σήμερα ακόμα βέβαια, ούτε καφέ ούτε πρωινούλι έχω φάει. Δεν έχεις φάει το πρωινούλι σου? Έλα μωρέ. Πού θα πάει? Μπορείς να το εντάξεις το μεσημεριανούλι σου. Και βασικά, όταν θα έρθει η ώρα να φας το βραδινό σου, Τεταρτίτσα σήμερα λέει, πάει εβδομάδα, άλλη μια εργασάιμη για μένα και μετά μείνει αδειούλα εκεί να μας το τρίψει στη μούρη. Δηλαδή, όχι ότι είναι άσχημο αυτό, καλό είναι. Αλλά βλέπετε και άλλοι δοκιμάσανε και μετά ξεφτυλιστήκαμε, γιατί ήρθε ο άλλος και μου λέει, έκανες τίποτα και του λέω, δηλαδή. Και άντε τώρα να εξηγήσεις ότι η άλλη, να πούμε, νιστάζει πρωί-πρωί, δεν έχει φάει πρωινό, άντε να το πιστέψεις αρχικά αυτό και άντε μετά να το τέτοιο. Και. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 8:30. Έλα ρε γαμώτο, και περνούσαμε τόσο ωραία. Να, επιτέλους ένας άνθρωπος που εκτιμάει το καλό ποιοτικό χιούμορ. Εδώ η Μαρίτα, η οποία είδε με τα μάτια της ψυχής της, βέβαια, γιατί κανονικά δεν δουλεύουν. Είναι το ένα είναι γυάλινο και το άλλο πρέπει να είναι Σβαρόφσκι. Δεν ξέρω τι διάλογο, έχει τσακωθεί με το γυάλινο. Λοιπόν, το ένα είναι γυάλινο και το άλλο είναι μουσικό θέατρο. Δεν μπορεί να. Περιμένει το Μιχάλη να πάει να κάνει στην αυλία. Λοιπόν, και εκτιμά το καλό ποιοτικό χιούμορ και λέει, έλα, καλό ήτανε. Κοίτανε, καλό ήτανε. Μετά έμπορα μιλεί. Και μην νομίζεις, Μαρίτα μου, είναι πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά. Δηλαδή το να βγάλεις
τον γέλωτα, να προκαλέσει τον γέλωτα με αληθινή ιστορία, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Το βλέπει δηλαδή. Τέλος πάντων, αύριο θα σας πω ένα με τη Μερούλα, ένα με την Ανούλα, ένα με κάποια κάρια, δεν θυμάμαι ποια από όλες ήταν, είναι πολλές. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Αυτό που ακούτε, μόνο που νομίζω ότι του έχω κλέψει τα theme. Δεν θα κλέψα, αμόν. Δεν, τι θα κάνω. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε το τραγούδι. Το τραγούδι. Το τραγούδι.

0: 98.1. Ποιος τα γράφει αυτά, ρε? Go! Και το One είναι Τσουτσουβ One. Και εμείς επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό τον τηγανιτό Φραπουτσίνο και επίσης με τα κόπων και βασάνων. Αλλά εσείς δεν το ξέρετε, οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Μία άλλη μέρα θα σας πω τις συνθήκες κατά τις οποίες βγάζουμε αυτή την εβδομάδα την εκπομπή. Θα φτιάξουν βέβαια, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στη ζωή σας. Επιτέλους είναι καμπός οι οποίοι εκτιμούν το ποιοτικό χιούμορ και δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου γιατί ακούν την εκπομπή. Να, εδώ η Σοφία που λέει χα χα χα χα, το λέει 4 φορές χα χα χα χα, ακόμα γελάω. Μπράβο ρε Σοφία μου, να μας πεις και εμάς με τι πράγμα, γιατί προσπαθούμε εδώ κακομία, και εγώ προσπαθώ να γελάσω, μου βγαίνει, αφού βλέπεις. Να ο Ιωάννης που λέει μίνι άδεια για την άδεια, και εγώ έστειλα πριν λίγο λέει την ημερομηνία για τη δική μου καλοκαιρινή άδεια, Σεπτέμβριο, όπως πάντα. Ωρε γαμώτο. Κρίμα ρε Ιωάννη, θα στην κόψουνε την άδεια. Αλλά είναι πολύ καλό για όλους τους υπόλοιπους που θα φύγουν Αύγουστο. Δεν θα σε πετύχουν πουθενά. Είναι καταπληκτικό αυτό και μπράβο σου που είσαι τόσο αλτρουιστής και τόσο καλός. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα λευκέ Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Τετάρτη σήμερα και ναι, ξεγέλασα το χάρο. Δεν ήταν ο χάρος, ο Χάρης ήτανε. Τώρα έρχεται ο χάρος. Θα κοιτάς πάντοτε τις καταλήξεις στα ονόματα. Το παλικάρι είχε έρθει για τα κοινόχρηστα. Δηλαδή μη νομίζεις. Να και ο Σταύρος, τον οποίο τον μακαρίσαμε και στην αρχή της εκπομπής, που λέει καλημέρα μου σαν θεότητα των FM. Γυμναστική λέει θα έκανε η κοπέλα. Λογικό. Και μας έχει στείλει εδώ πέρα μια αίσθηση του λογικού, που ναι, είναι το εν λόγων και γίνεται λογικό, δηλαδή είναι λόγο κοπέλα, θα βάλουμε τα κλάματα, δηλαδή τέτοιο, πραγματικά αυτό είναι γυμναστήριο. Δηλαδή άμα ήταν γυμναστήριο δεν θα ήταν 10 σφίχτες από πίσω. Μας έχει ξεσκίσει αυτό το AI να πούμε, δηλαδή, αλλά εγώ τα καταλαβαίνω τα ψέματα. Δεν είναι έτσι απλό και λέγοντας ότι καταλαβαίνουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Πού είναι το χαλί, εδώ είναι το χαλί. Να ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα, πρωινή δροσοσταλιά. Φοβερό το ανέκδοτο λέει, αλλά αναμενόμενο λέει με ένα τέτοιο ερωτικό μάστορα όπως εσύ. Κωνσταντίνε μου, όχι. Με όποιους τρόπους και να δοκιμάσεις, όχι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω, ξέρεις τι, δεν είναι ότι είσαι σύχαμα ελεϊνός τρισάθλιος 150 χρονών παλιόγερος. Μάλλον δεν είναι μόνο ότι είσαι σύχαμα ελεϊνός τρισάθλιος 150 χρονών παλιόγερος. Έχω πάθει αυτή την ξαφνική την ετεροφιλοφιλίτιδα και σε βλέπω σαν φίλο. Σαν φίλο οικής. Θέλω να σε βάλω στα αρχή και να ντυθώ πρωτόγονος. Δηλαδή προσπαθώ κακομύρης. Δεν μου βγαίνει. Μια χαρά μου βγαίνει δηλαδή. Το θέμα είναι ότι δεν μου μπαίνει. Άρα πώς θα βγει, τι θα λειτουργήσω να πούμε, αυτά αποθέματα. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Και λέγοντας για πραγματάκια, μισό λεπτάκι να κάνουμε τον πρώτο γύρο εδώ στην δική σας πρωινή έτσι ύπαρξη. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει. Λοιπόν, αφού έχω και το σποτάκι, γιατί δεν το παίζω. Ξέρω γιατί δεν το παίζω. Γιατί τώρα δύο κουμπιάκια που λειτουργούν, πολλά είναι. Είμαστε πολύ καλά. Στα παραπάνω κουμπιά είναι πρόβλημα. Νομίζω δεν έχει ξαναβγεί εκπομπή υπό αυτές τις συνθήκες, να ξέρετε. Είναι καταπληκτικό και το χαίρομαι παλαβά. Ναι. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου.
0: Μη μιλήσεις, μην κάνεις τίποτα.
1: Γιατί μιλάμε.
0: Είναι, όταν μιλάς, λες μαλακθή. Ήθελα να σου το πω.
1: Τότε θα το βγάλω στο μιούτ όλο το
0: ναι,
1: τηλεφώνημα,
0: στο
1: δεν ξέρω να μιλώ.
0: Όχι, όχι βρε. Εννοούσα ότι μη μιλήσεις, μην πεις τίποτα. Θα μοιραστώ ναι. Ιαπωνική μυστικιστική γνώση παροιμιώδη μαζί σου.
1: Ιαπωνική,
0: ναι,
1: oh.
0: Γιατί ήθελα να μοιραστώ την ισπανική μαζί σου και ήταν λίγο
1: ξέρω
0: πρόβλημα.
1: Ξέρω στα ιαπωνικά να πω ότι με λένε Μαρίτα και ξέρω και συγγνώμη να πω.
0: Να ζητήσεις συγγνώμη που είναι εντάξει. Για πες το.
1: Watashi wa Marita des.
0: Σοβαρά, Watashi wa Marita des.
1: Watashi wa Marita des.
0: Έλα μωρή αρρώστια, Watashi wa Marita des. Πώς είναι στα ιαπωνικά το έλα μωρή αρρώστια.
1: Αχ, αυτό δεν το ξέρω, δεν το είχαμε μάθει στην εκπαιδευτική τηλεόραση.
0: Ρε γαμώτο, εσύ δεν έβλεπες τον Έρνη και τον Μπέρνη? Δηλαδή,
1: τον
0: τι βλέπαμε?
1: Τον Έρνη και τον Μπέρνη.
0: Και ο Μπέρνη όντως τον έμπερνε τελικά.
1: Λίγο τον έμπερνε στην άκρη.
0: Πιστοποιήθηκε αυτό αργότερα από τους δημιουργούς. Ο Έρνης ήταν λίγο έγερνε, τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό ήταν έτσι κράγκι.
0: Πώς μου το έπεσε χαόσι Μαρίτα Γουανιέθη Γίθη?
1: Γουατάσι είναι το εγώ. Εγώ είναι Γουατάσι, εσύ ναι. Ανάτα.
0: Εγώ Ανάτα.
1: Ανάτα εσύ.
0: Τι είναι Ανάτα, χέρια πάνω. Παραδίδομαι, εσύ κλέψεις ψυχή μου. Γουατάσι Μαρίτα, Νανάσι.
1: Γουατάσι γουα.
0: Γουατάσι γουα.
1: Γουατάσι γουα.
0: Ωραία, αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτό είναι εγώ είμαι, εμένα με λένε, κάπως.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Αυτό. Γουατάσι, εγώ είμαι
0: Μαρίτα. Γουατάσι γουα. Το συγγνώμη πώς είναι?
1: Σιμιμασέν. Ή ντόμου σιμιμασέν.
0: Εντσούλτιγκούγκ. Εγώ θα σου πω αυτά που ξέρω. Κότε γκαέση, σιχονάγκε, ήκιο, γιόγκιο. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Μέχρι εδώ.
1: Και το άλλο δεν μπορώ να κάνω γιατί με πιάνει το γόνατό μου, πώς το λένε. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό μπορώ να το κάνω, αλλά μετά υποφέρω.
0: Πολύ ωραίο. Ειδικά αν ο μπροστινό σου έχει να πλύνει τη χάκαμα έτσι 5-6 μέρες. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, έλα, πες την ιαπωνική τέτοια που έλεγε. Ναι, είμαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη και.
0: Σάτσι Μαρίτα, μάχατε ο Γουάλινα.
1: Πώς βγήκε λίγη αραβία μέσα, το κάνουμε multinational.
0: Συγγνώμη, έτσι έχει γίνει η Ιαπωνία πλέον. Λοιπόν, Μαρίτα μου, αυτός που κυνηγάει κουνέλια.
1: Ναι.
0: Ραμπιτσόνια είναι χωρίσα. Συνήθως μένει νηστικός. Παύλα. Ο σοφός φυτεύει καρότα. Wasabi Μαρίτα, πώς σου φάνηκε?
1: Πολύ καλό.
0: Βέβαια μετά δεν ξέρω σοφώς θα βάζει τον κόφι.
1: Δεν ξέρω, εντάξει, περιμένει τα καρότα και έρχονται τα κουνέλια να φάνε τα καρότα και τα πιάνει.
0: Τα πιάνει, κάθεται και χαϊδεύεται ο σοφός με τα κουνέλια που υπακούν στο νόμο ας πούμε της αυτοσυντήρησης.
1: Μπορεί να φυτεύει. Δεν...
0: Μα τι, Γουατάμι Μαρίτα μας εδώ έτσι ασάναγα.
1: Α, ξέρω να πω ότι υπάρχει μία πόρτα και μία γάτα, να το πω, αλλά
0: μπράβο,
1: δεν ξέρω πού μπαίνει το ρο.
0: Ρο δεν έχουν οι Ιαπωνές.
1: Έχει. Το ένα είναι ντο αγάι μας και νέκο γάρι μας. Δεν ξέρω, κάπου ένα, υπάρχει ένα ρο που δεν μπαίνει κάπου όταν είναι έμψυχο και άψυχο. Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι αν βρεθείς ξαφνικά στην Ιαπωνία, δεν θα πεινάσεις. Δηλαδή, μια γατούλα θα βρεις μια πόρτα που θα είναι ψητή. Η γάτα θα τη φας. Δηλαδή. Ξέρεις τι, έχεις
1: Ιαπωνικό
0: το...
1: δεν έχω φάει.
0: Δεν έχεις φάει. Είναι μια σταλιά από ό,τι έχω μάθει για τις πορνοτενίες που έχω δει. Δηλαδή είναι για μεζεδάκι περισσότερο. Οι μερίδες
1: τώρα
0: τους.
1: Θα έλεγα και κάποια λεπτομέρεια που έχω μάθει, αλλά δεν τη λέω γιατί είναι πρωί και ο Σταύρος θα πάθει 10 εγκεφαλικά.
0: Έχεις μάθει λεπτομέρεια για τον Σταύρο?
1: Όχι για τον Σταύρο.
0: Ιαπωνική.
1: Για τα ιαπωνικά φαγητά. Για τις ιαπωνικές φαγητές.
0: Σοβαρά.
1: Αλλά δεν μπορώ να το πω. Άστο, ναι, δεν γίνεται. Άστο, αυτό είναι για βραδινή
0: εκπομπή. Να το μεταφέρω σε μυστικιστική γνώση αργότερα.
1: Ναι, γιατί δεν μπορώ να το κάνω και σε, που... να το αλλάξω μορφή. Τώρα είναι πρωί ακόμα.
0: Εσένα σου είναι πιο εύκολο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, όση ώρα μιλάμε, αν μπορείς να μπεις στο Google Translate.
1: Ναι.
0: Και να βρεις το έλα μωρή αρρώστια Μαρίτα, πώς θα το πούμε. Για να
1: στα ιαπωνικά, μισό περίμενε.
0: Όλος χερός.
1: Λοιπόν, μισό.
0: Και μια στιγμή.
1: Ναι.
0: Για κοίτα αυτό το να κεράσω ποτάκι, δηλαδή. Ό,τι ξέρουμε.
1: Κάτσε, γιατί γράφω με ένα χέρι.
0: Μπράβο, ρε εσύ. Συνήθως γράφεις και με τα δύο. Κρατάς το στυλό, μη σου φύγει. Είναι σκέψεις σου που θέλουν να ελευθερωθούν.
1: Ορολόγιο.
0: Έχεις το στυλό στο πιθρολόγιο. Γιατί παιδάκι μου δεν γράφουμε έτσι?
1: Για να μην χαλάσω τα νύχια μου. Άσε με μωρέ. Πώς θα το πούμε? Πώς θα το πω? Στα Ιαπωνικά.
0: Το Ιαπωνικά που έχει 6-7 γράμματα. Το έκανες και ακούστηκε. Λες και είναι Ιαμβικός 15 σύλλαβος. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό.
1: Λοιπόν, περίμενε. Έχει. Α, το γράφει και εδώ. Σουγκό είσαι Μαρίτα, για μπάινε Μαρίτα. Είσαι απίστευτη τρέλα, δεν έχει το έλα μωρή αρρώστια ακριβώς κατά λέξη.
0: Όχι, εγώ θέλω το άλλο, αυτό το έλα μωρή αρρώστια θέλω να μου βρεις.
1: Μου λέει ότι δεν υπάρχει.
0: Γιατί δεν αρρωσταίνουν αυτοί οι Ιάπωνες?
1: Είσαι τρελή αρρώστια μπορεί να
0: αυτό,
1: πει
0: αυτό,
1: λέει.
0: Αυτό.
1: Για μπάινε Μαρίτα.
0: Για μπα είναι ρε Μαρίτα, δεις ερχαμά είναι. Για μπα αυτό. Αυτό το έχουμε στα Τρίκαλα νομίζω. Δεν χρειάζεται να πας μέχρι το Τόκιο. Δηλαδή όπως άμα παραγγείλουμε που έρχεσαι και άμα είναι από εδώ. Δηλαδή το ίδιο πράγμα.
1: Τέλειο.
0: Έχεις μιξούλες από ό,τι βλέπω.
1: Έχω, είναι επειδή δάκρυσα από το γέλιο και βγήκανε. Είναι αυτά, είναι ενωμένα, δεν ξέρω, είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Πω πω, άμα μας πεις και το χρωματισμό θα ξεράσουμε όλοι μαζί. Ναι, πάλι καλά, κράτα το χρώμα για σένα.
1: Έλα μωρέ, διάφανο είναι αφού είναι με δάκρυο. Με δάκρυο.
0: Με δάκρυο, για μπάει.
1: Για μπάει, ρε.
0: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, πώς περνάει μια νέα εργαζόμενη καλή πηγός γυναίκα το μέσο της εβδομάδας της.
1: Έτσι.
0: Σοβαρά.
1: Κοίτα, δεν έχω κάτι στο πρόγραμμα. Αύριο έχω να πάω να κάνω καθαρισμό στον οδοντίατρο.
0: Πάλι.
1: Και τελειώνω. Με καθαρισμό. Είναι το conclusion είναι αυτό. Μετά θα πρέπει να πάω για το εμφύτευμα, αλλά πρέπει να έχω ακόμα περιθώριο γιατί
0: αφού
1: δεν κάνει
0: αυτό.
1: Δεν το
0: φύτευσε, το περιμένετε να ανθίσει. Πώς γι' αυτό.
1: Όχι, δεν το έχει φυτέψει. Έβγαλε το δόντι για να μπορέσει να σφίξει το ούλο, ρε παιδί μου, να επουλωθεί. Ναι. Και μετά, όταν θα είναι η ώρα και θα οριμάσουν οι συνθήκες, θα πάω να μου κάνει το εμφύτευμα.
0: ούτε τα σκυλιάδες πιστεύουν.
1: Εξανίστατε, ποιο είναι.
0: Και δύο.
1: Α, ωραία. Έβλεπα το Μέρλιν στον ύπνο μου, νομίζω.
0: Σοβαρά, τι κάνει.
1: Καλά είναι.
0: Εγώ τον έβλεπα στον ξύπνιο μου, είχε γυρίσει το βράδυ
1: και είχε φέρει την ουρά.
0: Μέσα στη μουρή είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή, μισό λεπτό.
1: Για να μην σε ενοχλεί το φως, σκότωσε τον άνθρωπο.
0: Ραμόν, έλα να πεθάνεις λίγο. Έλα λίγο, τι έχουμε μάθει. Έλα εδώ να πεθάνεις. Έλα εδώ. Είδες, είμαι καταπληκτικός.
1: Έλα, το άκουσε, σταμάτησε κατευθείαν.
0: Γητευτεί. Ναι, πειρά, δεν είναι. Απλά νιστάζει.
1: Ήθελες να δώσει μια στιγμιαία ικανοποίηση.
0: Και είναι καταπληκτικό. Δώσε μου πάλι μισό λεπτάκι. Ραμόν, έλα λίγο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έλα λίγο εδώ. Έλα λίγο εδώ. Έλα, θα φέρω τη Μαρίτα. θα σου φάει τα φρύσεις εδώ. Ήρθε.
1: Καλώς ήρθε. Ποια φιλή ήταν αυτή.
0: Ναι, όχι, από χαρά το έκανε. Να,
1: ορίστε. Το καημένο.
0: Έλα, σου κρατάω εγώ τα αυτή. Έχει ένα αυτάκι. Έχει ένα αυτάκι. Έχει και άλλο αυτάκι.
1: Έλα, μωρέ, σταμάτα. Και θέλω να. Έλα, σταμάτα. Θέλω να πιάσω ένα ζωάκι, να το κάνω έτσι, έτσι, έτσι.
0: Σοβαρά, έχουμε ποιο σκύδα που κοιμόταν σαν αρκούδα. Ο Κωνσταντίνος. Να πας να τον χαϊδέψεις τώρα. Είναι... Έχουν ξυπνήσει οι άλλες από το Μάρτιο. Παρακοιμήθηκε λίγο.
1: Και εγώ κοιμήθηκα νωρίς, να σου πω την αλήθεια, χθες. Έπεσα κατά τις 12.
0: Σοβαρά.
1: 12.30 πρέπει να μην είχε πάρει ο ύπνος.
0: Έλα ρε εσύ, ήσουν να πάρει με το σεντονάκι, με τον ανεμιστήρα, με ο φούλ.
1: Με το σεντονάκι, τον ανεμιστήρα, φούλ να με χτυπάει. Είχα κουκουλωθεί και όλοι και ήταν πάρα πολύ ωραία ήταν.
0: Γιατί παιδάκι μου κουκουλώνεσαι. Έχει ζέστη.
1: Γιατί δεν. Έχει ζέστη, αλλά άμα σε φυσάει κατευθείαν, ναι. Κουκουλώνεσαι και είναι ωραία, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω φοβάμαι να κοιμηθώ και χωρίς τέτοια. Έχει κουνούπια, έχει αυτά. Δεν μπορώ να είμαι χωρίς εντόνι.
0: Αυτά τα κουνούπια της Αθήνας που έρχονται να πούμε φλαπ σαν πτεροδάχτυλο. και...
1: Όχι, αλλά τσιμπάνε. Σένα δεν τσιμπάνε τα κουνούπια, δεν έχει πρόβλημα.
0: Όχι, αλλά με ενοχλούνε. Έχω μία. Εδώ μεταξύ αυτά τα ρεσό σιτρονέλα είναι πάρα πολύ καλά.
1: Αχ, αυτά μυρίζουν και ωραία.
0: Μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, μόνο στις κνύπες δεν ενοχλούν καθόλου. Δηλαδή, τις έβλεπα χθες το βράδυ που πηγαίνανε γύρω-γύρω από το κερί.
1: Νομίζω δεν τους αγγίζει τίποτα και τα φιδάκια και τα τέτοια δεν τους νοιάζει.
0: Το φιδάκι είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί άμα το έχεις σε εσωτερικό χώρο.
1: Όχι εσωτερικό χώρο το φιδάκι, ρε. Το φιδάκι μου θυμίζει πάρα πολύ καλοκαίρι, οπότε το μυρίσω, έχω αναμνήσεις.
0: Σοβαρά. Βάζατε
1: ναι, μου έρχονται. Όχι εμείς, αλλά προφανώς από τα νησιά, διακοπές και τέτοια.
0: Σας πετάγανε φιδάκια ο ένας τον άλλο.
1: Μας πετάγανε φιδάκια για να φύγουμε. Όχι, ρε, ανάβανε σε μαγαζιά και τέτοια, ανάβανε φιδάκια. Πες του να δω, τι έπαθε το ζωντανό, ανησυχώ.
0: Εντάξει, έχει, κάτι ακούει. Είναι αυτό το μεταφυσικό που έχουν τα σκυλιά, ή είναι απλά μαζί.
1: Ναι, ναι. Ή θα γίνει κανένα σεισμό και το διαισθάνονται.
0: Σίγουρα,
1: όπως
0: δεν
1: κάνουν όλα τα σκυλιά.
0: Ειδικά τα δικά μου τα σκυλιά διαισθάνονται το σεισμό, γίνεται ο σεισμό. Σηκώνεσαι εσύ απάνω και λέει, τι κάνει, ρε. Τι κάνει, ρε.
1: Ολονάν. Σκυλιά γατιά, έτσι κάνει. Κοιμούνται όρθια και μετά το καταλαβαίνουν. Μισό λεπτό.
0: Ραμόν, έλα εδώ να σε σκοτώσω, ρε. Έλα εδώ. Έλα, θα πεθάνει. Πρώτα θα πεθάνει και μετά θα σε σκοτώσω. Και μετά θα
1: είναι πολύ άντρε όμω.
0: Ενώ πεθαίνει, Ραμόν. Θα γίνει κακομοίρα. Είμαι καταπληκτικό στην εκπαίδευση. Έλα εδώ να κάνει τεράκια. Έλα εδώ να κάνει ποδαράκια. Έλα να δείξουμε πόσο μεγάλο. Ήρθε. Μπράβο, Ραμόν.
1: Ήρθε, εντάξει, ήρθε. Μπράβο του. Τουλάχιστον σ' ακούει. Ένα. Δεν έχει χαλάσει αυτό
0: πολύ,
1: ακόμα.
0: Πολύ μ' ακούει.
1: Εσύ τι θα κάνεις σαν εργαζόμενος επιτυχημένος καλύπηγος?
0: Εγώ άμα σας πω τι θα κάνω, θα βάλετε τα κλάματα. Οπότε άστο να είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, μάλιστα, μια και έχω το Ραμόν εδώ πέρα στο κλείνω στη Μούρη.
1: Κλείστο μου στη Μούρη, μου αξίζει.
0: Σου ξεκολλήσει και το σεντόνι, όχι τίποτα άλλο.
1: Τώρα το σεντόνι πάει πια.
0: Γεια σα, Μούρη Μαρίτα. Χωσέ ντε λαβέντα.
1: Αυτό.
0: Για μπάιρε, λέω. Μπάιρε να κλείσει το τηλέφωνο λιγάκι. Είναι καταπληκτικό. Μια ξένη γλώσσα χρειάζεται πάντοτε. Το είχα μάθει εγώ σαν πιστήριο στα διάφορα σχολεία ξένο γλωσσό που πηγαίναμε και νομίζω κυκλοφορεί και σαν μυστικιστική γνώση γενικότερα ανάμεσα στα ομαδικά όρια κτλ. Γιατί αλλιώς θα οικειοποιήσει το δικό σου και είναι πάρα πάρα πολύ άσχημο. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13 και για να δούμε αν έπιασε η θεραπευτική μέθοδος που εφαρμόσαμε χθες στο φίλο μας τον Κώστα, αν είναι ακόμα ζωντανός ή αν έχει πεθάνει. Και μπορεί να απαντήσει. Γιατί ποτέ δεν σταματάει η τεχνολογία, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, προφανώς έχει πεθάνει. Αχα, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο, έχει και σήμα εκεί, χαμηλά 3 μέτρα. Θα μου πείτε, εντωμεταξύ δεν είναι 3 μέτρα, μούφες. 1,5 κι αν. Κώστα μου, καλημέρα.
2: Α, καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πέθανες, Κώστα μου.
2: Όχι, βρε, τρελό, σε πεθάνω εγώ.
0: Και, συγγνώμη, πού είσαι τώρα, έχεις κάνει τρικάβαλο. Πάτε πολύ στο χαρό. Κώστα, εκεί στον άλλο κόσμο κάνει κάτι παράσιτα. Κώστα, πεθαίνεις. Πάει ο Κώστας. Ξέρεις, πεθαίνεις ακριβώς όπως πεθαίνει το σήμα. Τώρα σ' ακούω μια χαρά. Πού είσαι, Κώστα, πού έχεις πάει?
2: Είμαι στον δρόμο είμαι.
0: Ναι, άρρωστος έτσι?
2: Δεν είμαι, είμαι καλύτερα. Σήμερα πάω να αφήσω το χαρτί της αναρωτικής.
0: Ποιο χαρτί, παιδάκι μου, να πούμε? Και με τι θα σκουπιστείς μετά?
2: Πώς θα
0: το σύγχαμα με στον δρόμο, να πούμε. Πήγε στη γιατρό που λέει ελεγγές?
2: Πήγα στη γιατρό.
0: Και?
2: Με εξέτασε διεσωτικά.
0: Είχατε τις στιγμές σας?
2: Είχαμε τις στιγμές μας.
0: Και τι σου είπε, τι έχεις τελικά?
2: Αελίμωξη του άνω αναπνευστικού.
0: Ήδη έχεις και κάτω αναπνευστικό. Από πόσες μεριές αναπνεύεις? Τι γοργόνα είσαι εσύ, ρε Κώστα? Δηλαδή, από πόσες μεριές ούτως είχαμε.
2: Ναι, βρε, όλοι έχουμε. Και εσύ έχεις.
0: Έχω εγώ γοργόνα?
2: Όχι, σε άνω αναπνευστικό.
0: Και το κάτω
2: άνω,
0: τι
2: κάτω
0: είναι? Όταν δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Είναι
2: έτσι.
0: Το κάτω αναπνευστικό τι είναι?
2: Το κάτω αναπνευστικό νομίζω ότι είναι οι πνεύμονες.
0: Ναι, και από πάνω με τι αναπνέεις?
2: Το αναπνευστικό είναι
0: ο αναπνευστήρας.
2: Ναι, η βρόχη.
0: Α, ωραία. Και εσύ τι έχεις πάθει?
2: Λίμωξη των βρόχων.
0: Δηλαδή τα πνευμόνια σου δουλεύουνε?
2: Δουλεύουνε. Ωραία. Βρόχη είναι λίγο.
0: Και γιατί δεν αναπνέεις τα πνευμόνια κατευθείαν? Δηλαδή τα θέλει και σένα. Νομίζω πας για τώρα για την άδεια πας.
2: Εντάξει, δεν μου φανταστείς που περνάει εδώ πέρα.
0: Σου πέρασε και η αρρώστια, σου πέρασε και ο βρόχος, σου έχουν μείνει όλα. Πόσες μέρες άδεια πήραμε?
2: Τρεις. Πες σήμερα και αύριο.
0: Σοβαρά? Τι και αύριο? Και την Παρασκευή θα πας? Είναι με τα καλά της αυτή?
2: Θα πάω την Παρασκευή. Μόλις τώρα, εντάξει, φανταστείς ότι.
0: Όχι, να γυρίσεις πίσω. Δεν είναι, καλή, δεν είναι καλή αυτή. Πες, γράψε μια Παρασκευή να το κάνω 8 ημέρο να γυρίσω τον Αύγουστο.
2: Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό. Δηλαδή τώρα περιμένω να μπει ο Ιούλιος και κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
0: Έχεις άδεια τον Ιούλιο?
2: Θα βάλω άδεια τον Ιούλιο.
0: Ναι.
2: Θα μου την κόψει γιατί δεν θέλει πάνω από 7-8 μέρες άδεια για τις πάρουμε.
0: Ναι. Και τι δεν θέλει? Δεν κατάλαβε, δικαίωμά σου δεν είναι? Εργασιακός δικαίωμα δεν είναι?
2: Άστο, έχουμε μπλέξει, Αλέξανδρε.
0: Ωραία. Και πού θα πάτε?
2: Πουθενά.
0: Τι πουθενά? Δεν θα πας εσύ ο βορειοπροαστιώτης και δεν θα πας πουθενά? Είσαι από τα καλά σου?
2: Αν και βορειοπροαστιώτης, δεν θα πάω πουθενά.
0: Όχι, αυτό απαγορεύεται. Πρέπει να σου βρούμε ένα προορισμό. Θα πάρεις την αγαπημένη, θα πάρεις και τη Μάντη και θα πάτε διακοπές.
2: Είναι δύσκολο γιατί βάφω. Θα ξεκινήσω να βάψω το σπίτι κάτω.
0: Καλά, μια εβδομάδα θες να βάψεις το σπίτι. Πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι, τι έχεις αγοράσει, logistics?
2: Δύο θα είμαστε, μωρέ, ένας μπάρμπας και εγώ. Οπότε θέλει αρκετές μέρες.
0: Σιγά, ρε, δύο, ένα σπίτι, πόσα τετραγωνικά είναι?
2: Κάτσε, εσύ, θέλει ξύσιμο, θέλει.
0: Θα κάθεσαι, θα ξύνεσαι κιόλας. Άστον μπάρμπα και εσύ να κάθεσαι, θα ξύνεσαι. Άστον, αυτή ξέρω τι. Δηλαδή. Αλλά πόση ώρα θα ξύνεσαι κι εσύ, δηλαδή κάποια στιγμή θα ματώσεις.
2: Εντάξει, επειδή Επειδή θα είμαι στη δουλειά, θα πρέπει να πηγαίνω απογεύματα. Οπότε δεν θα είναι πάνω από 4 ώρες.
0: Παιδάκι μου, για την άδεια λέμε τώρα. Άσε τη δουλειά.
2: Για την άδεια. Για την άδεια θα τη φάω όλη εκεί.
0: Θα τη φάω στην άδεια. Το έχεις κανονίσει.
2: Ναι. Το έχω κανονίσει να τη φάω στην άδεια να δω πώς είναι.
0: Δεν την τρως τώρα που πηγαίνεις κανονικά στη δουλειά σου να σου μείνει το περιθώριο στην άδεια να έχεις να αναπολύς.
2: Όχι, θέλω να τη φάω στην άδεια.
0: Καλά, ό,τι θες να τη φας θέλεις. Τώρα θέλει και ο Ραμόν θα τη θέλει. Δηλαδή,
2: ο Ραμόν γιατί φωνάζει, Πάλι του τα κλέψεις.
0: Όχι, εδώ είναι. Τα κοιτούσα.
2: Άστα το είναι, συνέχεια το σκυλί. Συνέχεια το σκυλί τα κλέβεις και φωνάζει.
0: Εν τω μεταξύ, πετάγεται ο Ραμόν, πηγαίνει και είναι και ο άλλος ο βλαμμένος ο ηλίθιος, ο οποίος δεν ξέρει ούτε για ποιο λόγο, ούτε γιατί. Τα σκυλιά
2: είναι. Σιγοντάρει κι αυτός.
0: Χάρηκα πάρα πολύ. Πάντως θα σου βρω εγώ ένα προορισμό. Απαγορεύεται να μην πάτε διακοπές με την αγαπημένη σου. Δηλαδή θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Θα μου περάσει γρήγορα βέβαια.
2: Εσύ πού θα πας?
0: Εγώ δεν μπορώ να το πω, δεν το αποκαλύπτω ποτέ γιατί μαζεύεται κόσμο. Ξέρεις, δεν θέλω.
2: Αφού και εσύ είσαι μια από τα ίδια, δεν είσαι καλοκαιράκες τώρα, άστατα.
0: Ποιο, όχι, το συγχαίρομαι το καλοκαίρι. Γι' αυτό παλιά έπαιρνα τα βουνά. Οπότε... Τώρα φέτος με το Ελλάδα 2,0 θα τα πάρει τότε. Για να συναντιόμαστε όλοι, τι έγινε, κάτσε εδώ. Δηλαδή, συγχάματα.
2: Προτιμώ τις χειμερινές διακοπές, είναι η αλήθεια.
0: Το χειμώνα πού θα πας?
2: Οπότε, επειδή η σύζυγος θα πάρει δίπλωμα τώρα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Τι αυτοκινητού?
2: Αυτοκινητού, ναι, επιτέλους.
0: Σοβαρά?
2: Ναι, γιατί είχα αρχίσει και μου λέει δεν ανεβαίνω στα μηχανάκια και φοβάμαι και τέτοια. Οπότε θα πάω να πάρει δίπλωμα.
0: Και θα δει.
2: Όλο και κάπου θα πάμε.
0: Έχει πρόβλημα με το γεγονός ότι την ανέβασες εσύ στο μηχανάκι?
2: Έχει αρχίσει τώρα και φοβάται τις μηχανές και τα μηχανάκια τα φοβάται.
0: Όπα, το επόμενο ξέρεις ποιο είναι. Κατάλαβα.
2: Ποιο?
0: Κώστα μου, να σκεφτούμε να κάνουμε ένα παιδάκι και τέτοια. Στο λέω.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά. Πρώτα ξεκινάνε με τα μηχανάκια. Μετά θα ξεκινήσει να έχει κάτι παλαβές ερωτικές απαιτήσεις από σένα, όπως το να τις κάθεσαι και κάτι τέτοια. Και μετά είναι το παιδί, να ξέρεις. Ασχέτως πιανού είναι, δεν μας νοιάζει. Θα στο παρουσιάσει.
2: Πά, όχι.
0: Ναι,
2: δεν έχει τέτοια.
0: Βάζεις ένα στοίχημα.
2: Δεν έχει.
0: Του χρόνου τέτοια μέρα. Ναι.
2: Ναι, πατέρας.
0: Πατέρας δεν θα είσαι. Θα είσαι ο κύριος που θα φιλοξενεί την αγαπημένη και το παιδί. Αλλά τέλος πάντων. Γιατί έτσι το ξεκινάνε, το κάνουν εδώ όλοι. Πρώτα φοβόμαστε τα μηχανάκια, μετά παθαίνουν παιοφοβία, να πούμε, τη δικιά σου ιδιαίτερα, δεν ξέρω γιατί. Και, όχι, βρε, σύγχαμα να πούμε. Ναι. Και μετά να ψάχνουν τέλος πάντων και μένουν έγκυες από κάποιον, τυχαίο περαστικό, και αναλαμβάνει συζητά έξοδα. Δηλαδή, πουλάς το μηχανάκι σου και μένει αυτή με το αυτοκίνητο. Ναι. Και την έχεις ανάγκη.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση καταρχάς να πουλήσω το μηχανάκι.
0: Καλά. Εντάξει. Όλα έτσι ξεκινάνε από το φοβάμαι τα μηχανάκια και μετά θα σου πω η επόμενη συζήτηση. Είναι ότι ξέρεις, φοβάμαι για σένα.
2: Εγώ δεν φοβάμαι για μένα. Οπότε...
0: Δεν έχει τέτοιο πράγμα και μετά θα σου κάνει μούτρα και μετά θα σου λέει για το καπάκι της τουαλέτας και δεν έχει καμία ελπίδα. Πήγαινε εδώ στο τώρα.
2: Κοίτα, επειδή είμαστε μαζί αρκετά χρόνια, είμαστε σχεδόν 16 χρόνια τώρα μαζί.
0: Ναι, εκεί αλλάζουν.
2: Ξέρω τα τρίκ να την επαναφέρω σε εργοστασιακές.
0: Δεν επαναφέρονται. Αυτές είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτό δεν έχεις καταλάβει. Αυτό που βλέπεις τόσο καιρό είναι ο προγραμματισμός ο μετά. Στο reboot έρχονται στις πρώτες ρυθμίσεις.
2: Αλέσα, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Πού είσαι, αγόρι μου? Γιατί δεν το λες να πάρουμε το εξωτερικό συνεργείο μεταδόσεων?
2: Είμαι σε ένα κεντρικό δρόμο στην Κηφισιά, τέλος πάντων. Ναι. Λέω το τρένο κοντά και δεν μπορώ να φανταστώ τι γίνεται.
0: Εκεί μπορώ να φανταστώ τι γίνεται. Είσαι κοντά σε ένα πεζόδρομο που πηγαίνει προς το κέντρο της Κηφισιάς?
2: Ακριβώς.
0: Κάτσε εκεί. Έχει και ένα περίπτερο στην άκρη με την Κηφισιάς.
2: Ναι.
0: Κάτσε εκεί που σου λέω. Μην εκεί.
2: Εκεί θα κάτσω.
0: Κοίταξε, μπορεί να μην σου περάσει ο βρόχος και τα λοιπά, αλλά ό,τι έχει σε μοιοπία, σε πρεσβειοπία και τέτοια, επειδή θα σου βγουν τα μάτια όξο. Κώστα μου, σε αφήνουμε να πεθάνεις εκεί στην Κηφισιά.
2: Δεν πεθαίνω, σου λέω.
0: Θα πεθάνεις. Έχει και την ανθοκομική πιο μετά. Θα έρθουμε να σπάρουμε και λουλούδια, εντάξει.
2: Okay.
0: Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε ακόμα όλοι ζωντανοί. Είναι κάτι που δεν είναι θέμα αλτρουισμού και τα λοιπά. Απλά με το targeting που έχουμε κάνει εδώ πέρα σαν σταθμός, να πούμε στη μέση ηλικία, ας πούμε, και τα λοιπά, στους μεσήλικες, κάθε φορά που πεθαίνει κάποιος χάνουμε εμείς ακροματικότητα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Πώς θα πάει ο κόσμος έτσι μπροστά? Επίσης, ένα άλλο πράγμα που δεν είναι ωραίο είναι το γεγονός ότι έχει πάει 9. Έλα ρε γαμότο, και περνούσαμε τόσο ωραία με το δικό σας το πρωινό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, γαμότο. Δεν πειράζει, θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά με την επόμενη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι έχετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε έτσι το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και τι άλλο εδώ πέρα, να δούμε ποιο τραγουδάκι τώρα, ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα σας παίξουμε. Έχουμε πολλές τεράστιες μουσικές επιτυχίες και πρέπει να διαλέξω μία από τις τέσσερις. Δηλαδή, γαμώτο, τι να βάλουμε, αυτό το έχουμε βάλει. Αυτό το έχουμε βάλει. Αυτό είναι άβαλτο. Δεν μπαίνει που να κοπανιέται. Θα βάλουμε τέτοιο. Γεια! Να μαθαίνουμε τώρα για τις τουρίστριες.

Έτσι ρε, έτσι είναι αυτά. Du riechst so gut. Μυρίζεις τόσο ωραία. Δηλαδή έχει τύχει να το πω σε ένα τρόλεϊ ολόκληρο. Εγώ ήμουν απ' έξω και τους ψέκαζα. Αλλά τέλος πάντων, μου έχουν τύχει πράγματα. Α. Go. Go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9, πολλά λεπτά πριν από τις 10.30 το βράδυ που δεν θα κάτσουμε τώρα να τα μετρήσουμε. Επιστρέψαμε, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για ακόμα ένα πρωινό, χωρίς να ξέρει κανείς τον λόγο, ούτε εμείς, ούτε εσείς. Και όλοι μαζί τον εψάχνουμε, που είναι καταπληκτικό, καταπληκτικά προβληματικό αυτό. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Ο φίλος ο Ιωάννης που λέει: αφιερώνω στη Μαρίτα τους παρακάτω στίχους. Η σκνίπα πήγαινε μπροστά. Τι είναι αυτό ρε Ιωάννη? Βάζατε το μεθυσμένο μπροστά σας? Τι διαβάζετε?

0: άσε αγόρι μου. Το άλλο δεν σου είχα πει τις συνταγές του Τσελεμεντέ να μην χαθεί η γνώση. Η σκνήπα πήγαινε μπροστά, λέει, και το κουνούπι τείχο-τείχο και η Μαρίτα τελικά τον έχασε τον ύπνο. Τώρα κάνει όμως και τα λεξία το τείχο με τον ύπνο. Μιλάμε και άμουσος και άγαρμος και άστο ρε να πούμε. Τι θες την ποίηση. Πήγαινε στο άλλο, στη σαρδελοποίηση, στην αυτοικανοποίηση. Αυτή είναι πολύ ωραία. Αφού το βλέπεις, ε. Ανάβει φιδάκια και σιτρονέλες, την ζαλίζουν αυτές οι μυρωδιές. Όμως με όλες αυτές τις μυρωδιές κεφάλι έχει κάνει. Εδώ έχει χάσει και τον ιαμβικό 15 σύλλαβο. Έχει χάσει, τα έχει χάσει όλα. Ελπίζω να είναι αλφα αυτό που ψάχνουμε το φωνήον, το πρώτο στη λέξη. Γιατί αλλιώς πάει και η σιτρονέλα, πάνε και όλα. Μόνο σκνήπες θα έρθουνε. Μισό λεπτάκι θα βοηθήσουμε τον φίλο τον Ιωάννη. Α, και εσύ ήρθουνε μετά από μένα όμως. Είσαι ο τέταρτος δοκιμαστής που τον είχαμε για πασπαρτού. Εκεί να υπάρχει. Καλημέρα, Ιωάννη μου.
1: Πώς είναι το καλημέρα στα Ιαπωνέζικα?
0: Δεν ξέρω, με γεμάτο στόμα όπως και να το πεις έτσι ακούγεται. Δηλαδή...
1: Είναι φρυγανιά με την ερωμένη σου.
0: Έχεις πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι.
1: Ναι, και έχω πάθει αυτό.
0: Έχω και εγώ εδώ, θες να πλακωθούμε στο γλυφοκούτι μαζί, το έχω δει σε κάτι ταινίες.
1: Στην αρχή εντωμεταξύ δεν μου έκανε και πολύ εντύπωση, δεν είναι 7 στα 10, αλλά επειδή είναι το γλυκό του φτωχού ακόμα με 99 λεπτά.
0: Τόσο κάνει.
1: Ακόμα ναι.
0: Εγώ το αγοράζω με την κούτα και έτσι δεν ξέρω.
1: Εσύ κόβεις τιμολόγιο, ε.
0: Όχι, κόβω δρόμο μετά γιατί τρέχουν με κυνηγάνε και πληρώστε κύριε και κάτι τέτοια πραγματάκια, αλλά δεν πειράζει. Ιωάννη μου,
1: ναι, ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εδώ σας ακούω.
0: Τι καλά είσαι να πούμε, εσύ απλήρωτος είσαι. Δουλειές δεν έχεις κάνει. Το χάλι στο μαύρο.
1: Απλήρωτος είμαι από την πρωινή μου τη δουλειά, τη βασική. Από την άλλη, παίρνω κάποια χρήματα ανά εβδομάδα, ανά 10 μέρες.
0: Α, λίγο φασούλι το φασούλι, σου γεμίζει το σακούλι.
1: Γεμίζει το σακούλι, ναι.
0: Μπράβο, να του πει να σου βάλει και τίποτα άλλο. Όλο φασόλια, δεν σε πλησιάζει άνθρωπο. Το λέει καλοκαίρι, τώρα μυρίζει λίγο παραπάνω. Αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι, εγώ δεν μυρίζω, δεν μυρίζω σε μυρίζεις, παρακαλώ, Ιωάννη. Και δεν μπορώ και τι μυρίζω. Εντάξει, μυρίζω.
0: Μυρίζει, δηλαδή όλο.
1: Όχι, δεν μυρίζω. Δεν με αφήνω να μυρίσω.
0: Ναι, ναι, ούτε εμείς αφήνουμε να μυρίσεις. Δηλαδή με το που αρχίσεις και βρωμάζεις να πούμε, ερχόμαστε σε ψεκάσμα από πάνω, είναι το έχεις δει. Δεν το προσέχουμε λίγο. Ιωάννη μου, εσύ τι πρόγραμμα έχεις για τις διακοπές? Πριν φτάσουμε εδώ στην ποιητική σου έξαρση, τι πρόγραμμα έχεις για τις διακοπές σου, τι θα κάνεις?
1: Από τώρα να σκεφτώ, δεν κάνω τίποτα, Αλέξανδρε. Σπίτι, πηγαίνω για μπάνιο.
0: Τι?
1: Όταν ήμουν, ναι, παντρεμένος τέλος πάντων, πηγαίναμε κάθε καλοκαίρι, πηγαίναμε κάπου. Τώρα που είμαι μόνος μου και έχουν αυξηθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις γιατί πληρώνω για μια διατροφή, η Ραφίνα, ξέρεις, είναι παραλία. Ε. Δηλαδή απέναντι έχεις την Εύη όταν έχει καθαρό καιρό, αισθάνεσαι, ας πούμε, ότι είσαι Τίνο Σύρο και βλέπεις, είσαι στο μπαλκόνι του Αιγαίου, ας πούμε, στην Άδρο.
0: Η Ραφίνα το καλοκαίρι αισθάνεσαι ότι είσαι Κυψέλη, Παγκράτη και Σαριανή, γιατί έχει όλα τα παρκαρισμένα.
1: Αυτό είναι σίγουρο και απορώ με αυτούς που επιμένουν να παίρνουν το καράβι από τη Ραφίνα και δεν πάνε λαύριο. Αφού δεν χωράνε, μετά πίζουν 2 ώρες να γυρίσουν πίσω.
0: Πες τα, ρε, δουλεύουνε... πες τα, δεν μας νοιάζει καθόλου γιατί εγώ δεν παίρνω το καράβι από εκεί, αλλά δεν με πες.
1: Έτσι κι αλλιώς. Ναι, η Ραφίνα, ναι, δεν ζει από τους ταξιδιώτες. Μην έρχεστε, μια πεθαμένη αγορά είναι. Ναι. Μην έρχεστε καθόλου, δεν σας θέλουμε.
0: Γιατί σας θέλουμε εμείς, εσύ δεν έρχεσαι στο, στο κέντρο. Σε θέλουμε εμείς. Σου είπε κανείς, Ιωάννη, έλα στο κέντρο, τι ωραία που σε περιμένουμε όλοι να σε ψεκάσουμε.
1: Δηλαδή... Όταν έρχομαι στην Κυψέλη, να μην έρχομαι.
0: Όχι, να έρχεσαι εκεί. Αλλά θα σταματάς αγίας γλυκερίας να σε ψεκάσουμε και να συνεχίζεις. Εύκολο, δεν είναι. Λοιπόν, να σου πω, έστω ότι εσύ θες να φτιάξεις τώρα ένα ποίημα όπως δοκίμασες. Αποτυχημένα, βέβαια, ναι, παταγωδόν, δηλαδή να σου το πω. Δεν, ήτανε,
1: εντάξει, τώρα δεν μπορώ. Άλλο Μούτσης, άλλο Αράπης. Δεν γίνεται. Εντάξει, μην τα.
0: Ναι, αλλά θα σε, ναι, βοηθήσω εγώ να εκφράσεις και το συνέστημα, ναι, που θες και με τις σωστές λέξεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να προσπαθήσουμε. Ωραία, αν είμαι...
0: Τι συνέστημα θέλουμε να παράγουμε, δηλαδή έτσι ξεκινάμε. Η ποιήση έτσι ξεκινάει. Έχεις μια εικόνα, έχεις ένα συνέστημα, το ένα σχημάτιστο.
1: Αλτρουισμό μπορούμε να πούμε.
0: Εύκολο.
1: Εύκολο.
0: Ωραία. Κάνε ένα μπανάκι, Ιωάννη. Αλτρουιστικά θα το κάνεις, γιατί θα τελειώσουν τα σπρέι που σε ψεκάζουμε κάποια στιγμή και θα συνεχίσει να βρωμάς. Δηλαδή, να. Αλτρουισμό. Ωραίο συνέστημα.
1: Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να συνεχίσω να πάω στο δεύτερο. Να συμπληρώσω το στίχο?
0: Όχι, θα πρέπει αυτό να μου πεις το συνέστημα, ναι, που θες να παράξεις. Να εδώ, ας πούμε, αφιέρωσες στη Μαρίδα τη σκνήπα.
1: Που πήγαινε μπροστά, ναι.
0: Μπράβο, να βάλουμε ένα άλλο, βάλουμε τον Κουρούμπελο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν ξέρω τι, από πού εμπνέεσαι.
1: Από κλειστικά, από εμένα και μόνο.
0: Ωραία. Καλή όρεξη, ναι. Έτσι θα το πούμε. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ό,τι έχει στο χώρο δίπλα. Δηλαδή, θες να βάλεις το συνέστημά σου τώρα, αλλά δηλαδή, κοίτα δεξιά, τι έχεις.
1: Λοιπόν, δεξιά μου έχω το μονό κρεβάτι του γιού μου.
0: Του γιού μου, αυτό.
1: Και αριστερά,
0: ναι.
1: Αριστερά έχω την τραπεζαρία που επάνω έχει ένα 2,1 σε τυχεία.
0: Είναι καταπληκτικό, ήδη δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ναι. Πρόσεξε να δεις.
1: Ναι.
0: Δεξιά του γιού μου το μονό κρεβάτι. Ναι. Εκείνα τα όνειρα τα εφηβικά. Σαν μεγάλο άσπρο άτι, ε?
1: Πω, πω.
0: Και αριστερά τα 2,1 ηχεία. Πρέπει, ναι, να βρογκόμενα. Έχω τρελαθεί. Το βλέπεις το συνέστημα. Βγαίνει.
1: Βγήκε και ερωτικό και αλτρουισμό. Είσαι φοβερός.
0: Έτσι που σε σκεφτήκαμε σένα να τραβάς τα 2,1 ηχεία, δεν ήταν ερωτικό. Ήταν αειδιαστικό, ήταν, αλλά δεν πειράζει. Από τα καλώδια τα έχεις κάνει χάλι μαύρο.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Πρέπει να τα πιάσω με.
0: Όχι, όχι. Γίνεται ακόμα πιο
1: σκληρή
0: εικόνα. Ναι. Λοιπόν, αυτό έτσι γίνεται. Δηλαδή, δεν θέλει. Ναι. Μην το πολύ σκέφτεσαι. Γιατί άμα το πολύ σκέφτεσαι, χάνει το πώς θα αποτυπώσει το συνέστημα.
1: Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Ένα τεχνικό λύκειο έχουμε βγάλει. Είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσω τις λέξεις και τις καταλήξεις.
0: Οι μεγαλύτεροι, ναι, ποιητές, καλλιτέχνες κτλ. Δεν βγήκαν από τα σχολεία. Ούτως ή άλλως τους έχουν σταματήσει τα καλλιτεχνικά σχολεία. Γιατί δεν έπρεπε. Ήταν μερικά που ξεφεύγανε. Και γινόντουσαν άνθρωποι. Οπότε τα κόψανε.
1: Δεν πρέπει όμως και ο άλλος να είναι πηγή έμπνευσης. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, εγώ τώρα ήμουν ο Μούσος σου.
0: Τι ήσουνα?
1: Όχι Μούσα, ο Μούσος.
0: Τώρα θα σου έλεγα τι από μη μου ήσουνα, αλλά... Μούσο δεν το λες.
1: Σου μου το λες.
0: Όχι, εγώ προσπάθησα να σου μεταδώσω το πώς γίνεται. Τώρα μόνος σου,
1: ναι, ναι,
0: θα δημιουργήσει το επόμενο τετράστιχο.
1: Ρωτώντας εσένα τώρα τι έχεις δεξιά και αριστερά.
0: Όχι, εσύ θα συνεχίσεις να κοιτάς το χώρο σου ή τη σκέψη σου, ξέρω εγώ. Ή...
1: Ναι, κάτσε να αλλάξω προσανατολισμό. Ναι. Να βάλω άλλο δεξιά και αριστερά. Ναι. Δεξιά έτσι, έχω, μπράβο, την τηλεόραση και τον καναπέ.
0: Ναι.
1: Και αριστερά έχω τον νεροχύτη.
0: Δηλαδή το καναπές μου το βλέπεις. Δηλαδή έχω δεξιά εκεί που βρίσκεται ο καναπές μου. Τότε που τα λόγια μου γινόντουσαν ερωτήσεις και σου λέγα πες μου. Πες μου, πες μου. Δηλαδή το βλέπεις. Είναι εύκολο.
1: Ναι. Ναι, τώρα όμως έτσι στον αέρα κομπλάρω. Δεν μπορώ. Εγώ θέλω να σκεφτώ.
0: Το
1: δεν
0: ξέρω,
1: μπορώ.
0: Θα σε μόνο σου να είναι και η κοπέλα να τρίβεται στην οθόνη. Τα ξέρουμε αυτά, Ιωάννη. Δηλαδή το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Only fans μπαίνεις.
1: Όχι.
0: Γιατί ρε να θα πεινάσουν οι κοπέλες. Γιατί τρίβονται αυτές. You porn μπαίνεις.
1: Όχι εσύ, με τίποτα. Σε άλλο μπαίνω τέτοιο που λες.
0: Σε άλλο πορνό τέτοιο.
1: Ναι, άλλο, ναι.
0: Ειδήσεις.
1: Τώρα κάνει να λέμε.
0: Ειδησογραφικό είναι. Ξέρω πολλά τέτοια.
1: Ναι, έχει πολλές ιστορίες, έχει πολλές ειδήσεις.
0: Και...
1: τώρα δεν κάνει να λέμε, κάνει, δεν κάνει να λέμε.
0: Όχι ρε, μην λέμε τέτοια πράγματα, ναι, γιατί θα μπουν και άλλοι, ναι, θα σου μπαφάρει εσένα να πούμε εκεί πέρα. Δεν θα...
1: Το U-Porn το λέμε, εντάξει, γιατί ήταν ένα από τα πρώτα, ας πούμε, ήταν η ενέδα, ας πούμε, της, εντάξει, μπορούμε να το πούμε, έχει αφήσει ιστορία. Τώρα τα υπόλοιπα μην κάνουμε και... διαφήμιση.
0: Θυμάμαι τότε που ξεκινήσανε όλα αυτά τα πράγματα και μπήκε η τηλεόραση ακριβώς όπως έδειχνε ο Χάρη Κλίν στο Αλαλούμ σε όλα τα σπίτια.
1: Ναι.
0: Που κάποια στιγμή η ΕΡΤ1 έπρεπε να έχει την ώρα που έλεγε η Ευρυδίκη Καραμανή τον καιρό.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να βάραγε 95% αγραμματικότητα κάθε μέρα. Είχαν μπει όλοι οι μπουρτζόβλαχοι και βλέπανε την ξανθιά μετεωρολόγο.
1: Την ξανθιά.
0: Και γινόταν τη κακομοίρα. Αληθινές ιστορίες. Και μετά το Ριτζ.
1: Ποια είναι η γνώμη σου για εκείνο το πράγμα το οποίο σε ζάλιζε στο New Channel με την 3D Εμμανουέλα? Γιατί έπρεπε η κάμερα να γυρνάει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω?
0: Για να φορέσεις τα γυαλιά και να θολώσεις από έρωτα.
1: Ναι, το είχα κάνει το μεταξύ ο Ανόητος.
0: Δεν θυμάμαι ότι τη λέγανε Κρίστεν Άλεν, βέβαια, την κοπέλα, την πρωταγωνίστρια.
1: Ναι, ναι.
0: Το θυμάσαι εσύ?
1: Όχι, δεν θυμάμαι καθόλου. Okay. Εγώ θυμάμαι την Σιλβί Κριστέλ.
0: Σιλβία Κριστέλ. Στις πρώτες δύο ταινίες, αυτή που περιγράφεις τώρα.
1: Ήταν η πρώτη. Ήταν, ναι.
0: Που δεν,
1: ναι,
0: τη θυμάται κανένας.
1: Η άλλη ήταν με ένα σπαστό μαλλί. Εντάξει, καλό.
0: Καλό, ναι.
1: Έμπαινα.
0: Έμπαινε σε Μανουέλα.
1: Ναι,
0: Μπήκε κιόλα. Δεν είναι ότι έμπαινε, δεν είναι δυνητικό. Είναι βεβαιωτικό, έχει μπει.
1: Έμπαινα και για να φτιάξω και τον ντεκόρ εκεί πέρα και το φύκο που υπήρχε πάντα.
0: Είχες ερωτοτροπήσει με το φύκο και την πιγκόνια το γύρω-γύρω. Μάλλον γι' αυτό το κάνανε, για να μην μπορεί να συμμαδέψει, για να έχει περισσότερο challenge. Γιατί στι απλέ πορνοτενίε, άμα θε, βάζει ένα στόχο στη ζωή σου.
1: Ναι,
0: ενώ
1: σε
0: αυτό που γυρνάει κάμερα γύρω-γύρω δεν ήξερες. Θα πάει στη γλάστρα.
1: Είχα δοκιμάσει. Είχα δοκιμάσει το μεταξύ, αλλά πρόσεξε τώρα λεπτομέρεια που θα σου πω πόσο ανόητος ήμουνα και πόσο είχε συνεπάρει.
0: Το είχε συνεπάρει. Ναι.
1: Ναι. Δεν είχα χρώμη τηλεόραση. Είχα μια ασπρόμαυρη Μονακό. 14 ίντσες.
0: Έχεις ερωτοτροπήσει με ασπρόμαυρη τηλεόραση.
1: Ναι, εν τω μεταξύ ξέρει.
0: Ήξερε άγνωστο πόλεμο τέτοια.
1: Και σπίτι στο μικρό λιβάδι. Δεν είχα. Η πρώτη μου τηλεόραση ήταν μια ασπρόμαυρη τηλεόραση.
0: Εντάξει, είναι μικρό σπίτι στο λιβάδι. Δηλαδή έβλεπες και τα γεννόσημα κιόλας. Ό,τι να είναι. Ούτε έβλεπες με τα χιόνια.
1: Κάτσε, δεν θα σου πω. Κάτσε, ναι.
0: Έχει τύχει να ρωτοτροπήσεις με την κουδούνα που έλεγε το πρόγραμμα της ΕΡΤ.
1: Στο τέλος, ε. Στην έναρξη. Και στη λήξη.
0: Στη λήξη. Από την έναρξη με την 12 ώρες.
1: Στη σημαία με τον ίντο.
0: Τι καταπληκτικός που είσαι, δηλαδή, απίστευτες ερωτικές αντοχές έχεις.
1: Εν τω μεταξύ, στο ασπρόμαυρο, εγώ έβαλα ένα ζευγάρι γυαλιά που είχα από την Ντεαγκοστίνη. Τέλος πάντων, μάζευα κάτι. Και ήταν τα γυαλιά που είναι κόκκινο και μπλε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν πιάνει στην ασπρόμαυρη.
0: Πώς δεν πιάνει.
1: Δεν πιάνει το 3D στο ασπρόμαυρο.
0: Πώς δεν πιάνει, ρε, πιάνει σου λέω. Δηλαδή, προσπάθησε. Θα το δεις, θα το καταφέρεις.
1: Άστα, για να μπορέσω να δω μετά τα μεσάνυχτα τηλεόραση, έκανα ολόκληρες εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές. Γιατί η ασπρόμαυρη τηλεόραση. Ναι, όταν πάταγε. Η ασπρόμαυρη τηλεόραση δεν είχε τηλεκοντρόλε, πάταγε στα κουμπιά και έκανε τάκ, τάκ, τάκ.
0: Και όλοι ξέρανε όταν ακούγονταν από μέσα το τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Ο Ιωάννης, τι κάνει στην ασπρόμαυρη.
1: Εν τω μεταξύ, όταν τη βάζει μπροστά, ακούγεται ο βόμβο του μετασχηματιστή στο μεγάφωνο. Ακούγεται ένα μπουμπουμ.
0: Συγγνώμη, ακούγεται και η λάμπα. Τι τηλεόραση είχες του Βαρόνου Νέμου?
1: Ασπρόμαυρη.
0: Την είχατε αγοράσει από τον Ναυτίλο. Τα είχατε δηλαδή. Και εμείς είχαμε ασπρόμαυρη. Δεν έκανε τουτού, τάκ τάκ, γρουτς γρουτς. Σίγουρα έβλεπες τηλεόραση. Μήπως σου είχαν βάψει ένα παράθυρο ασπρόμαυρο και σου λέγανε εδώ θα κάσει να κοιτάς έξω.
1: Άκου λοιπόν να δεις τι έκανα. Το είχα πάντα μόνιμα σε ένα κανάλι και έπαιρνα ένα κατσαβιδάκι και θυμάσαι πως αλλάζαμε τις συχνότητες της ασπρόμαυρης για να αποθηκευτούν τα κανάλια.
0: Που είχε γύρναγε σε ένα. Τυροδελίτσα.
1: Τυροδελίτσα. Εγώ είχα βάλει λοιπόν ένα κατσαβίδι και το γύρναγα και είχα χαλάσει το μεταξύ τυροδελίτσα. Γιατί δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, κάποια στιγμή δεν έκανε επαφή. Ναι, και ξέρεις πως την αναβόσβηνα. Για να μην ακούγεται.
0: Πως την αναβόσβηνα, την έβαζε στην πρίζα.
1: Όχι, είχα τραβήξει τα καλώδια του μεγαφώνου απ' έξω με έναν διακόπτη. Εντάξει, και για να μην ακούγεται το τάκ-τάκ του διακόπτη τη τηλεόραση. Ανοιγόκλινα το
0: δηλαδή,
1: πολύμπριζο.
0: Συγγνώμη, για να αυτοικανοποιηθείς εσύ ερωτικά στην εφηβεία, έκανε όλη η Ραφίνα σήματα Μόρς. Δηλαδή, φαντάζεσαι να περάσαν τίποτα Κλίγκονς τότε από πάνω και να βλέπουνε «Θα σας γαμφίμφι, τουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτου συμμετείχες εσύ στο άσπρο.
1: Ασπρόμαυρη, χαμήλωνα τη φωτεινότητα, γιατί ξέρεις, εγώ δεν, κάποια στιγμή κοιμόμουν με τον αδελφό μου.
0: Ναι.
1: Ήταν ανοιχτή η πόρτα, δεν μπορούσαμε να κλείσουμε την πόρτα, μην πάθει τίποτα το παιδί, μην το πνίξω.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, και έπρεπε να είναι χαμηλή η φωτεινότητα. Η τηλεόραση είχε, την είχα στρίψει προς τα εμένα, δηλαδή δεν έβλεπε
0: δηλαδή,
1: το υπόλοιπο
0: συγγνώμη,
1: δωμάτιο.
0: Για να καταλάβω ναι. τώρα, εσύ προσπαθείς πιτσιρικάς ναι. να δεις ερωτική ταινία στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Ενώνεις τα καλώδια της ΔΕΗ της Ραφίνας. Βγαίνεις έξω με το, με το στερεοφωνικό. Έχεις πάρει το κατσαβίδι και όποια ροδέλα βρεις την έχεις χαλάσει. Και ταυτόχρονα χαμηλώνεις τη φωτεινότητα να είναι σκοτεινή η οθόνη, ασπρόμαυρη ξαναλέω, και να φανταστείς τελικά τι κάνει ο κύριος στην κυρία. Δηλαδή μπορείς να το γλιτώσεις όλο αυτό, να πας στους γονείς και να πεις παιδιά, για να μην εκραγούμε να δω την τζόντα. Δηλαδή. Στο λέω τώρα, αλλά για τότε θα ήταν μια λύση.
1: Ωραία, τι έχουμε τραβήξει.
0: Όλοι ξέρουμε τι έχει τραβήξει ο Άννη μου, αλλά το πώς. πώς στη σκοτεινή οθόνη έβρισκες νόημα. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Να μας πούνε και οι υπόλοιποι άντρες στις παρέες.
0: Όχι, γιατί δεν θέλουμε,
1: πάντα λένε, δεν βλέπω. Μη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλάτε σε αυτά τα πολύ προσωπικές. Ο αδερφός ο Κακομοίρης έχει ψυχολογικά από τότε.
1: Ο αδερφός μου μένει στη Βραζιλία.
0: Έφυγε όσο πιο μακριά γίνεται. Θα γλιτώσω το τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ. Κάπου που να αναβοσβήνουν τα φώτα απλά επειδή έχει καρναβάλι. Όχι γιατί είναι ο άλλος ο Καραγκιός μέσα. Και δεν σου έχει μείνει κουσούρι αυτό. Δηλαδή τώρα άμα δεις πορνό ταινία στο μυαλό σου δεν ακούγεται ο βόμβος.
1: Όχι.
0: Δεν σου έχει μείνει
1: το Το έχω σαν μια ευχάριστη ανάμνηση, την οποία εντάξει, okay, τη μοιράζομαι έτσι δημόσια και στον αέρα. Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα, εντάξει, ναι.
0: Καλά, κάτι υπόλοιπη... τη μοιράζεσαι και απλόχερα ναι. Κιόλας και αλτρουιστικά, γιατί άμα τη άρχισε να στη ζητήσει κανένα επί τούτου, όχι. Αν μοίρασε την εσύ. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ειδικά σήμερα πρόσθεσες νόημα εκεί που δεν υπήρχε.
1: Έτσι. Έτσι, έτσι. Πιστεύω ότι όλοι οι άντρες τώρα που ακούνε ναι. Έχουν παρατήσει τις δουλειές τους και,
0: έχουν κλείσει τις τηλεοράσεις τους, έχουν γυρίσει σπίτι, έχουν βάλει την κόμενά τους στο ασπρόμαυρο, έχουν χαμηλώσει και τη φωτεινότητά της.
1: Και έχουν βάλει και ένα φύκο.
0: Ναι, και ένα κατσαβίδι για τη ροδέλα, μην το ξεχνάμε αυτό. Φιλιά πολλά.
1: Έλα φιλιά, γεια.
0: Έλα φιλιά, γεια. Τι παράξενη ζωή έχετε. Δηλαδή πραγματικά ώρες-ώρες νομίζω ότι η εκπομπή έχει τελικιάσει το νόημα και την ποιότητα. Αλλά έρχεστε κι εσείς με τον τρόπο σας και το ξανατελικιάζετε. Έρχεται και ο Σταύρος εδώ και τελικιάζει. Θα τελικιάσω κι εγώ Σταύρο μου με... Τι κοντέρ είναι αυτό. Δηλαδή digital δεν είναι, αναλογικό δεν είναι. Και τι μετράει χιλιόμετρα, μετράει. Έχει κάνει χιλιόμετρα αυτό το κοντέρ. Πραγματικά, πού τα βρίσκεις αυτά? Λογικά στη Φραντζή πρέπει να κυκλοφορούν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Είναι δηλαδή. Τέλος πάντων. Να, η Νάντια που λέει: τι ρομαντικούλιδες που είστε με τα ποίηματά σας. Αχ, έλα ρε, εσύ εκφέρεις πάθος για ποίηση και ρομαντισμό. Τι ωραίο που είναι αυτό, γιατί έχει χαθεί ο ρομαντισμός. Δεν είναι όπως παλιά που τσιμπιέραμε λουλούδια τζαλνής και παίρναμε μετά και 5-6 πασατέμπο και φτύκαμε να πούμε με την αλληνή στο παγκάκι και περιμέναμε να τη φασώσουμε και μετά από 2 ραντεβού την παντρευόμασταν να πούμε και σχαινόμασταν ένα στον άλλο στη βδομάδα. Ήτανε ωραίες εποχές, όχι σαν τώρα να πούμε. Ήτανε υγιείς, ηθικές εποχές. Τότε δεν ήταν ότι θέλαμε να γαμθεί η ύμφημα, απλά δεν μπορούσαμε. Τώρα που μπορούμε, δεν θέλουμε. Έτσι γίνονται αυτά. Δηλαδή, μην το νομίζετε, μην το γελάτε. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και πάμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, η Μαρίτα προσθέτει, εμείς είχαμε φίλμετ λέει, αλλά μόνο στην κρεβατοκάμαρα έπιανε. Στη δική μου λέει μόνο παράσιτα με αρνητικό χρώμα. Τι ωραία που έχετε περάσει τη ζωή σας. Δηλαδή, αν δεν έχεις ερωτοτροπήσει σαν σε τυφλό αρκανόιντ, δεν έχεις περάσει καλά στη ζωή σου. Το βλέπετε κι εσείς, το βλέπουμε κι εμείς. Και μισό λεπτάκι να προσδώσουμε λίγο ρομαντισμό παραπάνω, αφού σήμερα έχουμε κατευθυνθεί προς τα εκεί. Έχω πατήσει ξανά το 3 και το 13. Αυτήνής της εβδομάδας, παιδιά, ο Τηγανιτός Φραπουτσίνο θα μείνει στην ιστορία. Είμαστε καταπληκτικοί. Νάντια μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Όπου πλέον σε έχουν βαρύνει τα χρόνια, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά δεν ξυπνάς. Ενώ πριν από 2 μέρες πεταγόσουν απάνω σαν χαροπό προβατάκι. Τώρα πετάγεσαι σαν χαροπή προβατίνα, αυτή η σερβιρισμένη στο δίσκο. Δηλαδή.
2: Έτοιμη.
0: Ξύπνησε, εσύ, οκ. Okay.
2: Ξύπνησα, τι να κάνω.
0: Να μπατάρεις απ' την άλλη.
2: Έχω σηκωθεί αφού έπρεπε να ανοίξω.
0: Τι να ανοίξεις, τι ανοίγεις, παραθυρόφυλλα, τη σκέψη σου, το μυαλό σου, πόδια, τι ανοίγεται εκεί πέρα?
2: Το λάπτοπ, για αρχή.
0: Α, τίποτα από αυτά, ωραία. Σε άγγιξε από ό,τι είδαμε ο ρομαντισμός.
2: Ναι, πριν ακούσω όλες αυτές τις ανατραχιστικές λεπτομέρειες για την εφηβική ζωή.
0: Τι να κάνεις, εκεί στην εφηβεία έχεις θολώσει. Προσπαθείς να βρεις τρόπους.
2: Είχατε προβλήματα.
0: Ναι, γιατί εσύ δεν είχες, εσύ δεν έβλεπες.
2: Μόνο εγώ δεν έβλεπα τέτοια. Εγώ δεν έβλεπα τέτοια.
0: Πού να δεις, αφού εγώ έμπαινε ο άλλος, έκανε βραχυκύκλωμα στη Μισή Αττική. Δεν έμεινε ρεύμα για μας να δούμε. Δεν έβλεπες εσύ αυτά τα ερωτικά.
2: Αμυδρά πρόλαβα και ασπρόμαυρη τηλεόραση, ωστόσο. Αμυδρά όμως, τον παππού και τη γιαγιά.
0: Α, εγώ κάπου έχω μία, δεν ξέρω πού είναι ρε γαμώτο, πρέπει να είναι στο -14 του 72ου ρόφου, μία φορητή ασπρόμαυρη. Πρέπει να, να
2: την. Την έχεις ακόμα.
0: Ναι, ναι, την έχω ακόμα. Σαν άλλα πράγματα που τα έχω ακόμα και δεν τα κάνω τίποτα. Αλλά τέλος πάντων. Και συγγνώμη, εσύ δεν είχες πρόσβαση στις ερωτικές ταινίες, δεν έβλεπες τέτοια.
2: Καταρχάς. Όχι, σας. Να συγγνώμη, ναι, καταρχάς. Όχι, και εμείς είχαμε φίλοι, ναι, το όπως είπε και η Μαρίτα.
0: Ναι, όλοι οι γονείς σας βλέπουν περνούσαν. Καλά περνούσαν οι γονείς σας.
2: Είχαμε και μία τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Και δεν, ναι, τώρα που εγώ θα κάτσω με τους γονείς μου και τι θα έβαζα τέτοια. Όχι, όχι.
0: Όχι, αφού αυτό να πήγαινε να περίμενες. Να πάνε για ύπνο και εσύ μετά να δεις.
2: Να αρχίσω μετά τα. Όπως έκανε και ο Ιωάννης, να αρχίσω μετά τις δουλειές.
0: Ναι, το κατσαβίδι σου.
2: Δεν τα ήξερα τότε, όχι, δεν ήμουν εδώ.
0: Κάτσε που δεν τα ήξερε, πότε τα μάθες. Ερχόντουσαν οι φίλες σου και σου λέγανε, άκουρα, δεις τι είδα χθες.
2: Τα τεχνικά εννοώ, τα τεχνικά δεν τα ήξερα. Ναι. Μετά, ναι. Μεγάλη όταν έγινα,
0: ναι.
2: Και είχα τηλεόραση στο δωμάτιό μου.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι τι έβλεπα.
0: Τι θα το μικρό σπίτι στο λιβάδι κι εσύ.
2: Δηλαδή, ναι,
0: εσύ τι να βλέπεις, οικοκυρικά, μαγειρική, πώς να καθαρίσετε το λεκέ από τα φασολάκια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην είστε ξινοί. Αυτό το έχαμε στα επεισόδια, βλέπουμε, δεν τα έχεις δει όλα. Δηλαδή, έχεις, συγγνώμη, δεν έχεις κάτσει ποτέ να δεις μια ταινία ερωτικού περιεχομένου, να δεις τι κάνουν οι άλλοι. Τι κυκλοφορεί σαν μόδα.
2: Απλά δεν είχα εννοώ αυτό, ότι δεν περίμενε. Αυτό που έκανε ο Ιωάννης, να κατασκοπεύσει, να αυτό, να γυρίσει, να κάνει, το καταλαβαίνω. Αυτό είχε ένα πρόβλημα. Όταν ήμουν μόνο, ήταν λίγο πιο εύκολο απλά.
0: Α, εντάξει, έτσι όταν ήμασταν μόνοι μας ήταν για όλους πιο εύκολο. Και εμένα ήταν εύκολο.
2: Ναι, αυτό δεν έκανε.
0: Είχα υποθυμίσει. Έβλεπα ειδήσεις. Δεν θυμάμαι, είχα ξεκινήσει το βράδυ και έβλεπα τις ειδήσεις. Δεν άντεξε η παιδική μου ψυχή τη βία αυτή. Και κατά τις 7 ώρες το πρωί λιποθύμησα. με το τηλεκοντρόλ στο χέρι.
2: Ναι. Αυτά δεν νομίζω. Αυτά, ας πούμε, δεν είχα εγώ τέτοια εμπειρία.
0: Αχ, δεν έχεις παιδική ηλικία, νομίζω. Πήγες κατευθείαν, δηλαδή.
2: Έχεις
0: υπάρξει έμβριο, μωρό, προσχολική αγωγή.
2: Εγώ έπαιζα στους δρόμους. Εγώ έπαιζα στον δρόμο, δεν ήμουν.
0: Μουσική,
2: στο σπίτι.
0: Έφερνες χαρτζηλίκι στο σπίτι, τη λατέρνα σου κυκλοφορούσες.
2: Έπαιζα με τους φίλους μου στον δρόμο, εννοώ.
0: Με τους φίλους στον δρόμο. Και παίζατε αυτά τα πονηρά, την μπουκάλα και τέτοια.
2: Μπουκάλα, έχω παίξει και μπουκάλα.
0: Και φιλήθηκες με τον άλλο, ναι.
2: Τον τρόμαξες τώρα, ποιο.
0: Όχι, είναι μόνος του σήμερα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ζαβό, μην αγχώνεστε. Θες να μαζευτούμε όλοι μαζί μια μέρα στο σπίτι σας εκεί πέρα και να παίξουμε σκοτεινό δωμάτιο και μπουκάλα.
2: Αμέ.
0: Δεν θα είναι κατά. Ναι, αλλά θα πρέπει να φιληθούμε.
2: Εντάξει, πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες της μπουκάλας. Οπότε,
0: ναι,
2: τι έγινε,
0: όχι, πρέπει να τους συνεννοηθούμε τους κανόνες της μπουκάλας από πριν, γιατί μερικοί άλλοι είναι να φιληθούν, άλλοι να κάτσουν απάνω. Δηλαδή κάνεις και καριέρα έτσι, διεθνή. Είναι προβληματικό.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι.
2: Αυτό που ξέρουμε παραδοσιακά θα παίξουμε.
0: Α, να κάτσουμε απάνω. Okay, αυτό που τη γυρνάς και φιλιέσαι.
2: Αυτό. Γιατί όταν φυλάγαμε τους συμμαθητές μου, δεν είχαμε και κάτι. Δεν θέλαμε.
0: Εγώ τους συμμαθητές μου δεν τους έχω φιλήσει ποτέ. Δεν, δηλαδή, πραγματικά, χάλαγε το παιχνίδι. Καθόμασταν επίτηδες απέναντι.
2: Αυτό και εμείς τα φτιάχναμε έτσι. Να είμαστε αγόρι-κορίτσι, όχι να είμαστε κορίτσι-κορίτσι.
0: Να το κάνουμε πιο challenging, να παίξουμε πυθία, που είναι πιο θολό. Που λέει τι να κάνει ο κύριος στην κυρία, αλλά αυτός που δεν ξέρει ποιος είναι.
2: Αμέ, όλα τα παιχνίδια θέλει.
0: Σοβαρά. Και μπορώ, ας πούμε,
2: να
0: κάνει, ας πούμε, την πυθία. Ποιο να βάλουμε τώρα? Θα βάλουμε τον Πυθίτσο. Θα βάλουμε τον Ιωάννη να κάνει την πυθία.
2: Ωραία.
0: Και άμα πει, ας πούμε, ότι πρέπει να σου πιάσω, αν λέει, τα πλαϊνούλια και να κάνω νιέτσι, νιέτσι, νιέτσι, νιέτσι, νιέτσι με τα χέρια μου, έτσι, ας πούμε, και αυτά. Πρέπει να το δεχτείς αυτό.
2: Είναι στους κανόνες του παιχνιδιού.
0: Πω, ρε, η πρώτη φορά χαίρομαι με άνθρωπο ο οποίος ακολουθεί τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή, πραγματικά σε χαίρομαι τώρα.
2: Ναι, ναι, σπασικλάκησε αυτά.
0: Και σκοτεινό δωμάτιο να παίξουμε.
2: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ρε, και εμένα το τι χούφτωμα έχω ρίξει. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν καν στο πάρτι. Αλλά δεν πειράζει. Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
2: Μου άρεσε. Ναι.
0: Και άμα
2: ωραία, το κανονίσαμε, εντάξει.
0: Αυτό το θέλω να παίξουμε πυθία σε ένα σκοτεινό δωμάτιο γυρνώντας μια μπουκάλα του κερατά. Δεν μπορεί. Δηλαδή. Προσπαθώ να μαζέψω. Ναι, από τη μέση και πάνω κολλητά, από τη μέση και κάτω σκαλινό τρίγωνο.
2: Εντάξει. Να βάλουμε τον Ιωάννη να παίξει μουσική.
0: Όχι, άμα έρθει ο Ιωάννης θα χαλάσει το πάρτι, θα φύγουμε και θα παίζει ο καθένας.
2: Βάλουμε το Σταύρο.
0: Τι?
2: Θα βάλουμε το Σταύρο να μας παίξει μουσική.
0: Ο Σταύρο θα τον βάλουμε στο σκοτεινό δωμάτιο. Θα τον κλειδώσουμε μέσα και εμείς θα παίξουμε πυθία απ' έξω. Δηλαδή,
2: Όλοι θα παίξουμε σκοτεινό δωμάτιο και πυθία.
0: Τι μετά για να σου πει. Σκοτεινό δωμάτιο με το Σταύρο και τον Ιωάννη, είσαι με τα καλά σου. Μέχρι να βρει να πιάσει εμένα, θα έχει ρίξει το πάρτι. Είσαι με τα καλά σου.
2: Έχουμε πολλά δωμάτια. Θα μοιραστούμε.
0: Ωραία, εγώ θα είμαι στο μεγάλο.
2: Εντάξει.
0: Μην πα στο άλλο, άσε να τρίβονται αυτοί μόνοι του.
2: Εντάξει, και αφού παίξουμε όλα αυτά, μετά θα χαλαρώσουμε χωρίς.
0: Και, θα σκουπίσουμε το σπίτι.
2: Θα,
0: ναι, ναι. Όταν μαγειρέψω, θα πάμε σε άλλο σπίτι, ναι.
2: Όχι, δεν θέλω να σκουπίσετε, δεν θα σας βάλω καν και δουλειές.
0: Όχι, δεν είναι δουλειά αυτό.
2: Άμα θέλετε, βέβαια, μια επίδειξη με τη σκούπα σας.
0: Να το φιλιά πολλά, χαρικά πάρα πολύ που τα είπαμε. Πήγε 9:30 και στο κλείνω στη Μούρη.
2: Κλείστο μου, κλείστο μου.
0: Έχεις και τηλεργασία τώρα, είσαι με τη φορμίτσα τώρα, με τα άνετα σου, με αυτά δεν είσαι?
2: Κοίτα, έχει καλοκαίρι, δεν είναι φόρμα, είναι ένα κοντό κολάν. Κοντό κολανάκι.
0: Σοβαρά, είσαι με το κολανάκι έξω? Έτσι δεν είπες? Ένα κοντό κολάν.
2: Είπαμε.
0: Τι κοντό κολάν είσαι εσύ? Δηλαδή υπάρχει.
2: Ακούγεται το ίδιο.
0: Το ίδιο είναι το κοντό κολάν. Υπάρχει το μακρύ κολάν,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει το χαμηλό κολάν, υπάρχει το τερατό κολάν. Υπάρχουν πολλά πράγματα αναλόγως πού στη Λευκοσία τα έχεις δει. Ναι, ναι. Στο κλείνον in your face.
2: Yes.
0: Φιλάκια πολλά. Καταπληκτικό. Κανονίσαμε και το μεγάλο πάρτι του σταθμού στο σπίτι των παιδιών που θα παίξουμε σκοτεινό δωμάτιο. Αλλά προς το παρόν θα παίξουμε την επόμενη μεγάλη επιτυχία, γιατί πήγε 9:30. Έλα ρε γαμώτο, και περνούσαμε τόσο όμορφα σήμερα. Του σου γαμώτο. Δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά, που μας κάνουν ταχτυρντή την ματοδοξία. Τώρα τι να βάλουμε? Λοιπόν, το 3 αυτό το έχουμε παίξει, αυτό δεν το έχουμε παίξει, αυτό πρέπει να έχει ξομείνει εκεί πέρα στο δωμάτιο των παιδιών από τότε που παίζαμε χαλασμένο δωμάτιο τσουτσού, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Τι να σας βάλουμε τώρα? Α, θα βάλω τούτο. Έλα. Το έχουμε. Επιστρέφουμε. Τσουτσού, τραγούδι στο ημίωρο. Μύωρο. Δεν ξέρω να σας το είπα. Μύωρο.

0: πάει το τραγουδάκι. Όχι, ο κακόμοιρο το τραγουδάκι. Κρίμα, ρε γαμότιο, πάει αυτό. Τώρα δεν ξέρω γιατί μιλάμε έτσι για το τραγουδάκι που απλά τελείωσε το κακόμοιρο. Μέχρι και τα τραγουδάκια τελειώνουνε. Και εμείς περιμένουμε να αρχίσουμε. Έστω το χαλί. Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. Σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Ακούτε τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή. Κενό το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο Health 4, που είναι καταπληκτικό σαν νούμερο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα, μη σταμάτα, μη το λες έτσι. Μη το λες σαν τον Δον Φελίπε που περιγράφει στην Ντολόρεθ για τη φυτεία του, τη γιωμάτη παπάια. Τι φυτεία να πούμε, 10 ξεβράκωτη τανάσκελα είναι, δεν το βλέπεις και έχει και τη μυρωδιά. Αλλά τέλος πάντων, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στην καθημερινότητά σας, εδώ στο δικό σας το πρωινό. Να, η Γιούλα που λέει καταγγέλω τον Ιωάννη, λέει, και όλους τους ραφινιώτες που θέλουν να μας κόψουν τη δουλειά, λέει, με τα καμώματά τους στο λιμάνι τους. Επειδή αυτός θέλει την ησυχία του, λέει, να μην τρώμε εμείς ψωμάκι. Και να, πάμε στο ψωμάκι της Γιούλας. Το οποίο έχει κι άλλο από την άλλη μεριά του γοφού της και θέλει να φάει ψωμάκι, είναι λίγο παράξενο. Ειδικά αν γραφτεί κεφαλαία, να ξέρετε, αυτό το μη δεν είναι δύο λάμδα ενωμένα. Να τα προσέχουμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε εδώ στη δισκανεξία του εργάτη. Γιούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι σου κάνουν αυτοί, να πούμε, θέλουν να σου κόψουν του ψωνί σου το χαβά, πώς το είπαμε αυτό, του ψωμί σου.
1: Πόλεμο μας κάνουν.
0: Και πόλεμος είναι, πόλεμος τιμών και ευκαιρίας βέβαια, ναι, αλλά δεν πειράζει. Τι σας κάνουν.
1: Θα με συμπεριλάβετε και εμένα στο πάρτι, σε αυτό με το σκοτεινό δωμάτιο.
0: Εσένα δεν θα συμπεριλάβουμε, είσαι με τα καλά σου. Εσένα, εμείς θα πάμε στο σκοτεινό αποθηκάκι. Και εσύ θα κρυφτείς μέσα και θα μπω εγώ και θα σε καταχουφτώσω και θα σου λέω: α, είσαι σκουβγαρίστρα, α, είσαι κουβάς, α, είσαι μπάζο. Εσύ τίποτα, δεν θα αντιδράς για να χουφτώνω εγώ παραπάνω ώρα.
1: Τι είπες, είμαι μπάζο.
0: Δεν θα είσαι εσύ, παιδάκι μου, μέσα στην αποθήκη τους δεν ξέρω τι έχουν να πούμε. Μπορεί να έχουν σκουβγαρίστρες, μπάζα, δεν ξέρω. Το καταλαβαίνεις εσύ. Είναι δυνατόν εσύ.
1: Κρυφτό θα παίξουμε.
0: Τι?
1: Κρυφτό θα παίξουμε.
0: Όχι, θα παίξουμε σκοτεινό αποθηκάκι.
1: Και πώς παίζεται αυτό?
0: Δηλαδή, κρύβεσαι εσύ στην αποθήκη, έρχομαι εγώ μέσα, ξέρω, καταχουφτώνω και προσπαθώ να καταλάβω ποια είσαι.
1: Τι παιχνίδι είναι αυτό, δεν το έχω ξανακούσει.
0: Είναι συνεννοημένο. Για από πριν. Είναι ωραίο, ερωτικό, το τέτοιο. Λοιπόν, έχεις παίξει τώρα τα τελευταία χρόνια της ζωής σου κάποιο από αυτά τα παιδικά παιχνιδάκια που παίζαμε, τα αθώα ερωτικά?
1: Πόσο τελευταία, γιατί θυμάμαι ένα κρυφτό που παίξαμε κάποια στιγμή.
0: Παίξατε κρυφτό, ρε θηρίο.
1: Παίξαμε κρυφτό και μιλάμε τώρα για τρελό ανταγωνισμό. Έτσι, ένας έσκησε και την μπλούζα του.
0: Σοβαρά.
1: Κρυφτεί πάνω στο δέντρο.
0: Ήτανε πράσινος και τον λένε Μπρους. Όταν ήταν μικρός τον κοπανίσανε, ακτίνες γάμα. Γιατί έσκησε το...
1: Γιατί είχε κρυφτεί πάνω στο δέντρο και έτσι όπως έπεσε με τα κλαδιά μαζί.
0: Ναι.
1: Είδες,
0: έχετε χάσει την παιδικότητά σας. Την έχετε χάσει τελείως. Παλιά, όταν παίζαμε κρυφτό και κάποιος σκοτωνόταν από το δέντρο, τον αφήναμε κάτω με τα αίματα και τα κλαριά και τρέχαμε απλά να τον ευθύσουμε ότι τον ευρήκαμε. Δηλαδή, έχεις χάσει την αθωότητά σου. Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Τι άλλο έχουμε παίξει τελευταία? Γενικά, εμείς παίζουμε. Και επιτραπέζια και.
0: Δεν θέλω τα επιτραπέζια. Άμα ξαναπαίξετε τέτοια κρυφτό, πρόσωπο ζω, πράγμα, στρατιωτάκια, κούντα, μίλτα και τέτοια, μπορώ να έρθω κι εγώ.
1: Αμέ.
0: Σοβαρά, και θα παίξουμε κρυφτό δωμάτιο, τέτοιο όπως το είπαμε, το κλειστό δωμάτιο.
1: Καταρχάς, εγώ έχω πάρει από τη γνωστή εταιρεία με τα φτηνά πράγματα στο ίντερνετ που σου έρχονται άλλα, έχεις παραγγείλει άλλο και σου έρχεται άλλο.
0: Κατά το μου.
1: Αυτή που παρακαλάστε μου να μου έρθει το σωστό. Ναι. Έχω πάρει στόχους. Ξέρεις, με κρυφτάκια, με μπασκετάκια.
0: Και τι έγινε. Ξεχύλωσες τον κοινωνικό σου περίγυρο, τι? Δεν είχες αρκετούς και ήθελες κι άλλους, δηλαδή. Περιστοιχίζεσαι από γραμματικότητα.
1: Και παίζουμε.
0: Λοιπόν, μπορώ να έρθω? Σε παρακαλώ, θέλω να παίξουμε αυτά τα τέτοια, τα μπουκάλα, πυθία και τέτοια.
1: Α,
0: ναι.
1: Κάτσε, να θυμηθώ. Μπουκάλα, δύσκολο.
0: Μπουκάλα, γιατί δύσκολο?
1: Τώρα είμαστε όλοι.
0: Τι, νταμιτζάνα, τι θες να γυρνάμε γύρω-γύρω?
1: Τι να την κάνουμε την μπουκάλα? Πες το πάρτι.
0: Κατευθείαν, παιδάκι μου, δεν γίνεται να έχει παιδικότητα. Θα κάτσουμε, αλλά θα κάτσουμε απέναντι και θα περιμένουμε τον μπουκάρι να πούμε να γυρίσει και θα φιληθούμε μετά.
1: Με σημειάς εδώ, να γυρίσουμε στο 1960 να παίξουμε την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που παίζει να μπουκάλι.
0: Μα τι λες παιδάκι μου, τι κόρη μου τη σοσιαλίστρια, δεν με νοιάζουν οι πολιτικές πεποιθήσεις. Εγώ εσένα θέλω να σε γλωσσοφιλήσω, θα βάλουμε και γλώσσα. Όχι, αυτό είναι στην πυθία. Αυτό δεν ήταν που έλεγε. Είναι ένας που κλείνει τα μάτια και ένας άλλος πάει και του λέει τι να κάνει ο κύριος στην κυρία ή η κυρία στον κύριο. Και η πυθία λέει τι να κάνει ο κύριος στον κύριο. Και πάει μια κυρία και το κάνει σε μια άλλη κυρία. Και μετά όλοι οι κύριοι κάθονται και κοιτάνε τις κυρίες που τρίβονται και περνάνε όλοι χαρούμενα. Αν το θυμάμαι καλά το παιχνίδι.
1: Δεν θυμάμαι να έχω παίξει αυτό το παιχνίδι.
0: Α, είναι καταπληκτικό.
1: Τον αναπτήρα. Τον αναπτήρα τον έχει παίξει.
0: Τον αναπτήρα τον έχω παίξει μια φορά γιατί είχα πάρει ένα τεράστιο. Και είχα μπερδευτεί, είχα θολώσει να πούμε, γιατί έβλεπα σε μια ασπρόμαυρη οθόνη με χαμηλωμένο φωτισμό. Προσπαθούσα να δω ένα πορνό και είχα μπερδευτεί. Τι είναι ο αναπτήρα.
1: Ο αναπτήρα είναι το καλύτερο παιχνίδι για να τσακωθεί παρέα.
0: Δηλαδή, αυτό θέλω να κάνουμε. Πώ τσακώνεσαι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, κάνει ένα
0: πρόσεξε, είναι το πώς τσακώνεσαι και όχι πού τσακώνεσαι, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνει ένας μια ερώτηση, ας πούμε, ποια είναι η πιο
0: μπάζω
1: εύκολη της παρέας.
0: Ναι, και μπαμ, σου δίνουν όλοι τον αναπτήρα τους. Ακόμα και αυτοί που δεν καπνίζουν.
1: Οπότε καταλαβαίνεις εσύ ότι σε θεωρούν έτσι στην παρέα.
0: Ωραία, και τι μετά κακό είναι.
1: Στον αναπτήρα και λες ποιος είναι ο πιο.
0: Μαλθή. Ναι, το δίνετε σε μένα.
1: Στην παρέα. Πας, είσαι εδώ. Και μετά, μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι, ναι, δεν μιλιέστε. Είναι φανταστικό.
0: Συγγνώμη, το δικαιολογείς κιόλας ή έτσι απλά θολά, ας πούμε, ανεπιχειρηματολόγητα το λες.
1: Θυμάμαι να υπήρχε σε κάποια δικαιολογία. Άσε με να την.
0: Εσύ πόσες φορές έχεις υποδεχτεί τον αναπτήρα.
1: Τότε που παίζαμε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, σε ποια ερώτηση.
1: Έκανε σαν το τένις ήταν.
0: Ποια είναι η πιο εύκολη, ποια κάνει τα καλύτερα.
1: Oh, καλά, εμένα η καλύτερη ερώτηση που θυμάμαι. Ναι. Δεν μπορώ να την πω στον αέρα, με τίποτα.
0: Όχι, περίπου. Θα την πω εγώ, θα προσπαθήσω. Ήταν ερωτικής φύσεως.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, είχε να κάνει με τις σεξουαλικές σου αποδόσεις ή επιδόσεις.
1: Δεν μπορείς να το πεις.
0: Δηλαδή η ερώτηση ήταν ποια θα συμμετείχε πιο εύκολα και πιο φτηνά σε ένα ομαδικό όργιο.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι light.
0: Ποια κάνει τα. Αυτό είναι light. Ποια θα συμμετείχε σε ένα ομαδικό όργιο με πλήρη λιπαρά. Δικά τη.
1: Βάλε φαντασία.
0: Έλα, μην το κάνετε αυτό. Σας έχω πει. Μην το κάνετε. Ήταν πιο ισχυρή η ερώτηση.
1: Πολύ θα ήθελα να παίξουμε τον αναπτήρα μαζί.
0: Και εγώ θέλω να στο δώσω τον αναπτήρα. Δηλαδή και κάνουμε εσύ
1: την. Δεν ισχύει.
0: Μπορούμε να παίξουμε οι δυο μας.
1: Κάτσε να συνέλθω.
0: Και, ναι, προσπάθησε λιγάκι να συνέλθεις να. Προσπαθώ να σκεφτώ ποια ήταν η ερώτηση. Ποια κάνει το πιο kinky sex, ήταν κάτι με τέτοιο.
1: Ήταν έτσι, τέτοιο περιεχομένου.
0: Ποια θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην παροιμία ξεβράκωτη στα αγκούρια.
1: Πόσο μου έχει μείνει.
0: Ποια άμα περάσει από τον Μποστάνη δεν πρόκειται να ξαναφάμε σαλάτα ποτέ. Δηλαδή, βοήθησε μας λιγάκι.
1: Λοιπόν, τελείωσε. Στην επόμενη παράσταση θα παίξουμε αναπτήρα στο θέατρο.
0: Ναι, ρε, εσύ, θέλω πάρα πολύ, αλλά εγώ θα σου δίνω συνέχεια εσύ. Σένα τον αναπτήρα.
1: Γιατί.
0: Αφού δεν είπαμε τώρα ποια είναι η πιο εύκολη, ποια είναι η πιο.
1: Είναι μια κεντρική ερώτηση, ας πούμε, ποιος τον έχει πιο μεγάλο.
0: Δεν πάμε, εγώ στο δώσω σένα. Εσύ λογικά είσαι τόσο εύκολη που θα ξέρεις ποιος τον έχει πιο μεγάλο. Εγώ που να ξέρω. Μα δεν την κουβαλάς την εμπειρία, μη δενίζεις μετά το παιχνίδι. Δεν παίρνεις βαθμολογία.
1: Εγώ φταίω που δεν είμαι παρεξηγησιάρα τώρα.
0: Μα γιατί να είσαι παρεξηγησιάρα, αλήθειες λέμε.
1: Η τροπή σου.
0: Ντροπή μου που ξέρεις εσύ ποια είναι πιο. Δηλαδή ξέρεις ανατομικά όλο τον κόσμο εκεί στη Ραφίνα και δεν σε αφήνω να περάσεις πια.
1: Δεν περνάει και αυτή η ώρα να τελειώσει η εκπομπή. Θα στο κλείσω.
0: Γιατί βρε Γιούλα, αφού εγώ θέλω να παίξουμε τον αναπτήρα, θέλω να σου το δώσω. Δηλαδή ποια νομίζω ότι είναι η πιο ρομαντική ερωμένη. Παπ, θα σου δίνω τον αναπτήρα.
1: Κοίτα ρε, πού πήγε η συζήτηση. Δεν μιλάγαμε για τα βελάκια εδώ πέρα που έχω.
0: Ποια βελάκια, τι να τα κάνω τα βελάκια, τα ξέρω τα βασικά.
1: Α, λοιπόν, άκου ένα φοβερό παιχνίδι που έχω.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω ένα που το κρεμάς.
0: Ναι.
1: Ένα που κρέμεται.
0: Ναι.
1: Και έχει από κάτω έξι παλούκια που κρέμονται. Και ναι, ξεκινάει η μουσικούλα και κάποια στιγμή σταματάει και
0: κάθεσαι
1: ένα
0: στο παλούκι.
1: Και πρέπει να το πιάσεις γρήγορα.
0: Πιανού.
1: Το παλούκι που θα πέσει. Είναι, ξέρεις, θέμα.
0: Και άμα δεν του πέφτει το αλουνού, πώς θα γίνει.
1: reflection, αντανακλαστικό.
0: Ναι, άμα δεν του πέφτει το αλουνί το παλούκι, πώς θα γίνει? Θα το σφαλιαρίσω? Όχι, πρώτα.
1: Ακούγεται ένα θόρυβο πριν και πρέπει να είσαι γρήγορο και να πιάσει το παλούκι.
0: Ο θόρυβο είναι από αυτόν που έχει το παλούκι, κάνει αυτό. Κάνει τέτοια.
1: Δεν είμαστε στην ίδια κουβέντα.
0: Ρίγουλα μου, αφού σου δίνω τον αναπτήρα τόση ώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχεις ανοίξει τους παιχνιδιάρικους ορίζοντες μου και θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθούμε να παίξουμε αυτό με τον αναπτήρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Δηλαδή,
1: μόνη παράσταση.
0: Όποια παράσταση, παιδάκι μου, θα με καλέσεις εκεί να παίξουμε κρυφτό, πυθία, αναπτήρα.
1: Έχεις δει και κάτι αναπτήρες που είναι τεράστιοι?
0: Έλα, αυτό δεν θέλω να το παίξουμε. Όχι, τους μικρούς, άμα θες να παίξουμε. Τους μεγάλους δεν τους θέλω. Θα πει καμιά πυθία που να βάλει η κυρία τον αναπτήριο στον κύριο και άμα είναι να είναι ο μικρούλης. Ναι, μην βγούμε με τον τεράστιο αναπτήρα.
1: Γιατί, Αλέξανδρε, είμαστε εδώ μια φορά, δεν ξέρεις τι κάνεις.
0: Α, τώρα κατάλαβα. Η παρέα σου όλοι ήξερε που έχουν κρυφτεί οι 14 μεγάλοι αναπτήρες που είχατε αγοράσει. Γιούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είμαι πανέτοιμος και παιχνιδιάρης.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια.
0: Κατά να πάρει τον αναπτήρα. Τσα, δεν έχει τσακμάκι στην άκρη. Ήμουνα τόσο παιχνιδιάρης, τόσο καλός. Τι ώρα έχει πάει εσείς? Πήγε παρά 10. Είδατε πώς περνάει, να πούμε, ο χρόνος. Καλημερίζουμε τον φίλο CEO Owner, βασικό μέτοχο, γιατί είναι 3-4 οι μέτοχοι εκεί πέρα, του καλύτερου συνεργείου των αυτοκινήτων των Βαλκανίων, γενικότερα μήνυμα στην υπερβολική της Νότιας Ευρώπης, Καυκάσου 164 στην Κυψέλη. Να ο Λικούργος, ο οποίος θα τον δείτε, είναι και στην είσοδο, είναι μια πανέμορφη κοπέλα. Μην την πείτε Λικούργο, ξέρει, έρχεται μόνος του μετά και τα λοιπά. Που λέει: καλημέρα φίλε μου. Ναι ρε, λέει, Φίλμετ, πολλά παράσιτα. Φαντασιωνόμουν τι ήταν η κάθε γραμμή. Είχα ένα φίλο που νομίζω τη σνίφαρε κιόλας. Σου λέει: αφού δεν βλέπω που δεν βλέπω. Αλλά τα πάρτι για μένα ήταν οι ταινίες, λέει, ερωτικές στο Star Channel. Έβλεπες λίγο το στήθος και λίγο πιο πάνω κίνηση και απογειωνόσουνα. Σοβαρά. Έχει τύχει να σου φέρω το αυτοκίνητο μετά από ταινία στο Star. Γι' αυτό δεν ζυγοσταθμιζόταν η ID ποτέ, να πούμε. Δηλαδή, τώρα μου το λες. Να, και ο φίλος ο Χρήστος, ο πιο διάσημος εργένης εδώ της εκπομπής, θυμάται τα παλιά, τα καλά, τα δικά του, λέει, 3D γυαλιά σε ασπρόμαυρη τηλεόραση, συνομιλία έπος. Καλημέρες σε όλους. Χρήστο μου, προσπαθούμε να ξεράσουμε μυστικιστική γνώση εξ εμπειρίας, που είναι η καλύτερη. Και αφού έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Να, ο Βασίλης που λέει: έχουμε παίξει πυθία σε ταξίδι με πλοίο με 10 άτομα έξω από τη Σύφνο. Και δεν σας άφηνε το λιμενικό να προσαράξετε, σου λέει, τίποτα. Διώξε τους καυθύμ, θύμ, θύμ. Αλλά πρόσεξε τα άτομα, λέει, ένα ζευγάρι λεσβίες, ένας γκέι, δύο ζευγάρια άντρας γυναίκα και τρεις γυναίκες. Εδώ πέρα είναι προβληματικό, γιατί δεν βγαίνει το νούμερο, προσέξτε. Είναι, δηλαδή, ένα ζευγάρι λεσβίες, με τις οποίες όμως οι straight άντρες έχουμε τις ίδιες προτιμήσεις. Άρα αν προσθέσεις και τους straight άντρες που είσαι στα Βασίλη, είστε παραπάνω λεσβίες. Τώρα έχουμε τον ένα φίλο τον γκέι, ο οποίος γιατί είναι μονάχος του? Εσύ Βασίλη ως λεσβία πρέπει να τον βοηθήσεις το παιδί να έχει ένα ζευγάρι. Και δύο ζευγάρια άντρας γυναίκα, καλά αυτά είναι που λέγατε μεταξύ σας, και τρεις γυναίκες μονάχες τους. Τώρα αυτές οι τρεις τελευταίες, να πούμε, είναι εκεί που έχεις φάει τον αγλαίο, έχεις καγκαγανιάς και λες, δεν φέρεις και μία καλαμαράκια? Δηλαδή το βλέπετε, δεν τρώγονται, να πούμε, δεν τρώγονται. Θα σου πω, λέει, κάτι, λέει, ότι μόνο οι λεσβίες φίλες τσακώθηκαν με τον γκέι και η τότε γυναίκα μου τσακώθηκε με την κολλητή της. Ναι, εσύ Βασίλη μου δεν μας λες όμως γιατί τσακώθηκε η πρώην γυναίκα σου με την κολλητή, φάσωσες την κολλητή της. Και γιατί δεν έκανες το ίδιο πράγμα με τον φίλο τον γκέι, να τσακωθεί και μία από τις δύο λεσβίες με τη γυναίκα σου και μετά να τσακωθούν, να μαλλιοτραβηχτούν όλες, να κατέβεις εσύ με τον γκέι φίλο στη Σύφνο να περάσει υπέροχα και μετά να λυσάξουν οι κάριες, να πούμε, που χάσαν τις διακοπές τους για μια παρεξήγηση. Είδες τώρα, στερνή μου γνώση, να σ' είχα πρώτα, αλλά τέλος πάντων. Να και ο Κώστας που λέει: αχ, τι όμορφες μέρες, λέει, και μοναδικές στιγμές τότε που βλέπαμε αισθησιακές ταινίες, λέει, από το Filmnet του απέναντι. Έτσι, δεν χρειαζόταν να αποκωδικοποιηθείς, χρειαζόταν καλά κιάλια, καλή σχέση με τον απέναντι και να τον αφήσεις, να τον πείσεις να έχει αφήσει ανοιχτά. Έβλεπα ίσα ίσα, λέει, ανάμεσα στα παράσιτα ένα ποπουδάκι και να ανεβοκατεβαίνει. Ναι, Κώστα, θέλω να σε πληροφορήσω πολλά χρόνια μετά. Απλά κοίταγες από το παραθυράκι του ακάλυπτου. Έβλεπες τις σκάλες, το κλιμακοστάσιο. Δηλαδή δεν υπάρχει να πούμε πορνό ταινία που να έχει κολλημένο η άλλη στον ποπό της κατίνος. Έχεις γουστάρει με το ασανσέρ όμως ανελέητα, προφανώς. Και ερχόμουν για πολλωστή φορά σε οργασμό, λέει, σχεδόν ημιλιπόθυμος. Σοβαρά. Γουστάρισε ασανσέρ και τέτοια. Παιδιά, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Αυτά είναι αληθινές ιστορίες. Και δεν μπορεί να πεις να πούμε τι είναι normal και τι όλοι γουστάρουν. Να, και η Μαρίδα που λέει, ναι ρε Γιούλα, της κακομοίρας γινόταν, λέει, με τον αναπτήρα. Παιδιά, δεν έχω παίξει εγώ με τον αναπτήρα ποτέ. Λίγο με τον δικό μου τσαφ τσουφ τσαφ τσουφ, μπας και ανάψει. Αλλά να ξέρετε, ο Σταύρος σήμερα έχει Nick Cave. Δηλαδή, Σταύρο μου, το βράδυ δεν έχεις εκπομπή. Μπορώ να κάνω εγώ την κρίση μέσης ηλικίας. Μακάρι να μπορούσα δυστυχώς τα βράδια αυτή την εβδομάδα. Από την άλλη εβδομάδα θα είναι όλα κανονικά. Και την Τρίτη θα έχουμε Μυθολόγιο. Και την Πέμπτη θα έχουμε Το Έχω Μία Απορία. Και τις πρωινές θα είναι κανονική η ροή. Όχι όπως είναι τώρα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά να είναι. Θα είναι όλα κανονικά. Και μάλιστα για να αναπληρώσουμε, σας έχουμε και μερικές εκπλήξεις που δεν θα τις πω τώρα. Θα πας σε αυτό το Νίκο το Σπηλιά, που είναι όλα δικά μας, μας τα έχουν πάρει να πούμε, και με τους κακόσπορους. Τότε με αυτούς δεν τραγούδαγε. Τι τις θέλεις τις συναυλίες, μωρέ, με τους πεθαμένους. Ετοιμάσω εκεί για τους Pet Shop Boys. Κάνε πρόβα νηφικού, βαψίματος, πρόβα γάμου. Κάντε αυτά, να πούμε. Και ο φίλος ο Ιάννης που προσθέτει, όσοι βλέπαμε πορνό, λέει, στο Filmet χωρίς αποκωδικοποιητή, υπήρχε ένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω ερωτοτροπήσει να πούμε σαν ερεθισμένο Arkanoid, κυνηγώντας τη Σουλτανίνα της Αλληνής ανάμεσα στα χιόνια. Δηλαδή, όταν θα γίνει ο παγκόσμιος πυρηνικός χειμώνας, θα βρεθεί μία ξόστιθη, να πούμε, και εγώ θα την επετύχω. Όλα τα θεωρώ σαν προπόνηση, σαν προετοιμασία για κάτι καλύτερο. Στα μακρινά πλάνα, λέει, η εικόνα ήταν σταθερή και βλέπαμε το αρνητικό. Όχι ότι τα θυμάται ο Ιωάννης στιγμή προς στιγμή, καρέ προς καρέ. Όταν η κάμερα ξεκινούσε να κάνει zoom, υπήρχε, λέει, η εικόνα έκανε κύματα. Ήταν και εκεί στη Ραφίνα. Είχε γίνει και ήδη 2-3 εκρήξεις στους μετασχηματιστές, καθώς προσπαθούσε ο Κακομοίρης να φέρει το σήμα να ισορροπήσει. Έχετε περάσει άσχημα στη ζωή σας, ε? Αλλά δεν πειράζει, υπάρχουν άλλοι που έχουν περάσει πιο άσχημα, όπως ο Ραμόν, όπως ακούτε. Σήμερα δεν ξέρω τι έχει πάθει, έχει φθονήσει προφανώς, ας πούμε, την καλλιτεχνική επιτυχία. Αν και είναι ήδη πιο διάσημος από μένα και ο Πατσαβούρας και ο άλλος ο Ηλίθιος, με τον οποίο έχουμε και επέτειο, ξέρετε, τον Ιούλιο με το Μέρδη. Γιατί ήταν Ιούλιος, νομίζω είναι ο τρίτος χρόνος που κάνουμε κοινή πορεία. Τι ωραία. Αχ, τι έχω να θυμηθώ, όμορφες στιγμές. Το Μέρλιν με παλαβή διάρρεια, το Μέρλιν να ξερνάει, το Μέρλιν να μου έρχεται στο σπίτι γεμάτος αφρού στο στόμα γιατί είχε γλύψει ένα δηλητηριώδες βατράχι. Να βρίσκω μετά το βατράχι το κακόμενο να με κοιτάει, μην το ξαναφύστα αυτό να με γλύψει, σε παρακαλώ. Φίλα με εσύ να γίνω πρίγκιπας, αλλά σε παρακαλώ, όχι αυτός. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να θυμηθούμε, αλλά δεν θα τα θυμηθούμε σήμερα. Σήμερα μόνο ξεχνάμε. Τέρμα για σήμερα. Τέλος η εκπομπή, δεν έχει άλλο. Σίγουρα θα έχει Τάκι Φωτίου αργότερα στις 12 η ώρα. Ετοιμάζουν και τα παιδιά ένα πάρτι, κάτι τέτοιο. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν πρόλαβα να το δω. Να τον ρωτήσετε να μαζευτούμε να πάτε. Γιατί θα είναι πάρα πολύ. Κάθε φορά που ετοιμάζουν πάρτι, περνάνε καλά. Πετάγει τον Τίμης μέσα από κάτι τούρτες κτλ. Δεν είναι δικές του, αλλά κοιτάει ποιος έχει γενέθλια και πάει και στέκεται κοντά. Μετά, αν δεν πεταχτεί ο Ντίμης από την τούρτα, πάμε και πετάμε τον Τάκι πάνω στην τούρτα. Οπότε, τέλος πάντων, αυτός που έχει γενέθλια δεν τρώει και καθόμαστε εμείς και γλύφουμε τον Τάκι μετά. Δηλαδή, περνάμε ωραία γενικότερα. Και το βράδυ θα σας προλόγιζα ότι έχει ο Σταύρος εκπομπή, αλλά έχει να πάει στο Nick Cave και δεν θα έχει εκπομπή. Αχ, γαμώτο, στεναχωρήθηκα. Αλλά δεν πειράζει γιατί δεν θα ακούγα ούτως ή άλλως. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με τον προτελευταίο Τηγανιτό Φραπουτσίνο αυτής της εβδομάδας. Thank you very much. Ρε Ραμόν, σκάσε επιτέλους όμως. Σκάσε. Δηλαδή θέλω να βάλεις 32 στα πίσω και 30 στα μπροστά και να σκάσεις. Είμαι καταπληκτικός στην εκπαίδευση σκύλων. Είμαι εξαιρετικός. Αυτά. Δεν έχει άλλο. Έχει το ούτρο όμως. Μισό λεπτό. Να το ούτρο. Γιατί μπορεί να είναι σήμερα εκείνη η μέρα. Εκείνη η μέρα που θα βρεθείτε στο λιβάδι της ζωής σας, το ηλίθιο, το άσπρο δεν θα σταματήσει να γαυγίζει. Αλλά εκείνη με τα ματάκια, τα μπυρμπυλωτά και τα καριατάκια της τα κυρτά θα σας πει και εσείς θα της απαντήσετε μπα.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρτυρες παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Είναι ο Τάκης με το Ντίμι που έχουν πάρτι, ο Σταύρος που θα πάει στο Nick Cave και ο Τζίμις ο Μανολάκος που δεν ξέρω αν θα έχει πάρτι και αν θα πηγαίνει πουθενά. Δηλαδή δεν τον καλούνε κιόλας τώρα τελευταία από ό,τι μου λέει. Αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα ανθυρά. Εγώ πρέπει να σας παίξω ένα τραγούδι αποφώνησης και δεν το έχω βρει ακόμα. Έλα ρε γαμώτο, θα βάλουμε κάτι ερωτικό μιας και αναλωθήκαμε σήμερα στον έρωτα. Καλημέρα σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Today's the last day that I'll see. Just to let you know.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήρθατε. Αυτός είναι ο Free στους 98,1. Καλώς ήρθατε στην παρέα του μεσημεριού, στην καλοκαιρινή μας μεσημεριανή φιέστα. 24 του Ιούνιου σήμερα, 12 λεπτά μετά τις 12, με το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς Κελσίου και στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 και στις μουσικές θα είναι ο... Μη μιλάς πάνω στο τραγούδι. Ο... Σκάσε να γράψουμε την κασέτα. Ο... Πάλι αυτός, ο Τάκης Φωτίου. Μόνος μου χειροκροτιέμαι. Ψωνάρα φίλε, .gr. Είστε καλά παιδιά, καλό μεσημέρι σε όλους. Βρε τι ζούμε στα 52 μας, στα 53 μας. Πώς έχουμε φτάσει, 25 θέλω να πω. Έρχονται και τα γενέθλιά μας κοντά κοντά. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα η εκπομπή έχει προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε το Σαββατοκύριακο. Νέες σεισμικές δονήσεις. Η Κάρπαθος δονείται από το πρωί σήμερα, εδώ και λίγη ώρα έκανε και το πεταράκι εκεί. Η εκπομπή αυτή σας έχει προετοιμάσει, όμως είστε γνώστες, δεν είστε τυχαίοι ακροατές, γνωρίζετε τι σημαίνει σεισμική δόνηση. Ειδικά όταν ακούτε Τάκι, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι θα σας συμβεί. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Earthquake. Εν τω μεταξύ κάθε μία-δύο μέρες κάνει. Η Εύβοια κουνιέται στα μάτια. Τα τριαράκια στην Εύβοια είναι σχεδόν 6-7 την ημέρα. Έχει κουνηθεί κος. Προειδοποίησε από χθες η κος. Σήμερα έκανε στην Κάρπαθο. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θέλετε? Eurodance θέλετε? Όλα τα είδη θα τα παίξω. Και Eurodance και pop και rock και όλα. Τάκης Φωτίου μέχρι τις 2 στον Free. Καλώς ήρθατε.

Dr. Alban, look who's talking now. Εδώ είμαστε δυνατά και ζωντανά τα μεσημέρια μας στον Free. Δεν είχε μεγάλη διάρκεια ο σεισμός, μας λένε από την Κάρπαθο, αλλά είχε πολύ βουητό. Δεν υπάρχουν ζημιές. 5 ρίχτερ, παιδιά. 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου. Δεν θέλω να μου τρομάζετε όμως, γιατί είστε ενημερωμένοι ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Γνωρίζουν ότι η προηγούμενη και αυτή η εβδομάδα, όπως και η επόμενη, θα είναι σεισμογενής. Τι ρωτάτε γιατί? Γιατί έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα ρήγματα, να σας το πω το πιο απλό. Επικοινωνία με το στούντιο πάρα πολύ εύκολη. Ανοίγει το site του σταθμού, το www.free981.fm. www.free981.fm. Στο κάτω μέρος υπάρχει ένα φακελάκι, πατήστε το και στείλε το μηνυματάκι. Το έκανε η Γκρουβίτα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή μας, λέει Γκρουβίτα. Ο Τζόρτζο Μολφέτας επίσης είναι πανέτοιμος να χορέψει με τα γυαλιά του τα ωραία, ωραίος. Εναλλακτικά μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram, Τάκης κάτω παύλα Φωτίου, Τάκης κάτω παύλα Φωτίου, και στο Facebook Τάκης Φωτίου. Αυτό έκανε ο Γιώργος Ζεταρίδης. Γεια σου Γιώργο, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Πολύ μ' αρέσει το καλή μας ακρόαση, μου θυμίζει παλιό καλό ραδιόφωνο. Να το σκοντάσεις στους Μαρουγκάκης, έλα πάμε δυνατά, καλησπέρα, πάμε, πάμε, πάμε. Γεια σου Βαγγέλη. Ευχαριστώ ρε Βαγγελάκη. Την αγάπη μου στο Βαγγέλη το τσίλι, τσίλι, τσίλι power.

καλοκαιράκι στον Free. Όλα παίζουν εδώ. Τα ίδια που λατρεύεις, τα ίδια που χορεύεις, τα ζήρος που αγαπάς. Θα κάνουμε βόλτες σε όλα τα είδη της μουσικής και σήμερα μια μεγάλη βόλτα σε αυτές τις τρεις χρυσές δεκαετίες. Σε λίγο έρχονται λεπτομέρειες για το που θα παίξουμε μουσικούλα ο Τάκης και ο Ντίμης. Ντίμης εν Τάκης. Τα τρελοκομεία εδώ. Δώσε. Πάμε Αλέκο. Κύριου Ζάχους, δεν μου κουνιέσαι καθόλου. Πώς θα χορέψουμε στις 4 του Ιουλίου.

Energy. Take me higher, baby. Καλοκαιράκι στην Αθήνα, καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Είτε κουνάει είτε δεν κουνάει, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει μουσική και καλή παρέα. Μέχρι τις δύο μαζί, ζωντανά.

All right. Feel it, the Tamper, featuring Maya, Faithless, Baby Lexa, New Religion. Όλα παίζουν στον Free. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια των 80s, 90s, Zeros. Αλλά και εκείνα τα τραγούδια τα οποία τα φρεσκάρουν νέοι καλλιτέχνες, όπως η Φελίσια. Η εκπρόσωπος της Σουηδίας φέτος διασκευάζει Me Without You.

Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Τίποτα δεν είναι σαν το καλοκαιράκι. Τώρα ό,τι και να λέμε, να γκρινιάζουμε με τη ζέστη. Τίποτα, παιδιά, τίποτα, τίποτα. Σαν το καλοκαίρι όλη η διάθεση είναι τόσο διαφορετική.

0: αντιλιακό από κάπου. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τόσο καλή διαφήμιση έχει περάσει μέσα στο DNA μου. Δεν ξέρω. Μα το Θεό, ειλικρινά μου μυρίζει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εδώ είναι τα δικά μας καλοκαίρια στον αγαπημένο Φρίζους 98,1. Πάντα συντονισμένοι στο αγαπημένο ραδιόφωνο των 80s, 90s, Zeros. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα όλες τις ωραίες λεπτομέρειες που σας έχω ετοιμάσει για τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Αυτό το Σάββατο, μαζί με τον Ντίμι Κοντορούση, Τάκης εν Ντίμις, Ντίμις εν Τάκης, έχουμε ένα groovy street party στα Δυτικά Προάστια. Το ραντεβού με όλους εσάς και όλους εμάς και όλη την παρέα και με τις μπύρες και τα παγωμένα μας κοκτέιλ με ή χωρίς αλκοόλ είναι στις 9 ακριβώς, όχι πιο αργά, στις 9 ακριβώς στο αγαπημένο μας 50-50 στο Καματερό στην πλατεία Δημοκρατίας. Η πλατεία Δημοκρατίας είναι η πλατεία του Καματερού. Την αγάπη μου σε όλους όσους ακούνε εκεί, στον Αλέκο μας, την παρέα μας, σε όλα τα παιδιά στο Καματερό, στους Αγίους Αναργύρους, που ακούνε φανατικά Free 98,1. Λοιπόν, σε λίγες μέρες, αύριο μεθαύριο, Σάββατο στις 9, θα είμαστε όλοι εκεί. 9 η ώρα μπροστά από το 50-50, καφέ μπαρ, το αγαπημένο 50-50, που λύσαξε αυτή τη χρονιά, έφερε όλους τους καλλιτέχνες, παιδιά, είναι φοβερό. Όλους τους αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες των 80s και των 90s τους έφερε το 50-50 στα Δυτικά Προάστια, στο Καματερό, στην Πλατεία Δημοκρατίας. Όχι, μπράβο. Και μιλάμε για ζωντανά, με ορχιστρούλα, με όλα τα ωραία. Λοιπόν, μπράβο. Εκεί λοιπόν θα είμαστε κι εμείς για να κάνουμε μια καλοκαιρινή ωραία βραδιά. Τώρα σε λίγες μέρες, το Σάββατο έχουμε ραντεβού και δεν το χάνει κανένας. Σάββατο στο Καματερό στο 50-50. Στην παρέα μας πάτε το top10fashion.gr. Καλοκαιρινές προσφορές για όλους. Παιδιά, φοβερά ρούχα με 19, 29, 39, 40, 49 ευρώ. Κάντε τη βόλτα σας στη Λεωφόρο Λαυρίου 99. Εκεί ο Δημήτρης σας περιμένει, ο Χορλίδας, για να σας δίσει, για να σας φροντίσει. top10fashion.gr με νούμερα από small έως και 7 extra large. Καλοκαιρινές προσφορές, υπέροχα καλοκαιρινά ρούχα για άντρες και γυναίκες με νούμερα από small έως και 7 extra large. Γιατί να πας αλλού?
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66

My Superhero Rob, my AI Love. Ορίστε το πρώτο τραγούδι για το AI. My Superhero Rob. Είναι η Erika Norwich. Είχε προσπαθήσει με αυτό το τραγούδι να πάει στο Eurovision για την Νορβηγία, δεν τα κατάφεραν. Τώρα αν πηγαίνανε θα πηγαίνανε. Αυτό το ακούσαμε πριν από 2 ή 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Στη Βόρεια Ευρώπη που ακούει Eurodance αντρελή, δεν έχει σταματήσει ποτέ άλλωστε. Έτσι είναι τα πράγματα εκεί, γιατί εμείς εδώ αγαπάμε τη Eurodance, αγαπάμε χρόνια από τα Τζερόνιμο Γκρούβι, χρόνια μας. Καλό μεσημέρι σε όλους που μόλις έχετε συντονιστεί μαζί μας. Είμαι ο Τάκης Φωτίου στον αέρα του Athens Free Radio 98,1. Είναι δικιά μας μεσημεριανή φιέστα, τα δικά μας μεσημέρια, τα ωραία μας μεσημέρια που γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Θυμόμαστε τραγούδια από τα παλιά, κάνουμε παρέα μαζί στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο μαγαζί, στο κρεβάτι, στην τουαλέτα, το παραφεστάκι. Αυτό γενικά όμως, είμαστε μια καλή παρέα για το ραδιόφωνο. Δεν κουράζει τα μάτια, δεν λερώνει τα χέρια, ξεκουράζει τον εγκέφαλο και είναι η καλύτερη παρέα χρόνια τώρα. We love radio. My AI για τον Αναστάση μας που το αγαπάει τόσο πολύ και το χορεύει non-stop. Λοιπόν, για ακούστε τώρα κάτι άλλο, κάτι άλλο. Λοιπόν, 4 Ιουλίου όπως ξέρετε, αρχές Ιουλίου έχω τα γενέθλιά μου, τα οποία τα γιορτάζω πάντα στην αγαπημένη μου χρονοκάψουλα. Μία είναι η χρονοκάψουλα της Αττικής, μία χρονοκάψουλα της Αθήνας. Εκεί όπου όλες οι αναμνήσεις είναι φυλαγμένες. Εκεί όπου χειμώνα, καλοκαίρι χορεύουμε, πίνουμε, διασκεδάζουμε. Και ταυτόχρονα το μυαλό μας γυρνάει στο χρόνο πίσω, γιατί έχει άπειρα αντικείμενα, άπειρες στιγμές, άπειρες αναμνήσεις από τις δεκαετίες που έχουμε ζήσει και αγαπήσει. Μιλάω για το Groovy Moods. Κάθε καλοκαίρι εκεί κάνω τα γενέθλιά μου, μαζί με τα γενέθλια του Groovy Moods, το οποίο κλείνει 3 χρόνια. Happy birthday Groovy Moods. 4 του Ιούλη λοιπόν, όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο, όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο, σας προσκαλώ στα γενέθλια του Groovy Moods και στα δικά μου γενέθλια, τα κάνουμε μαζί. Σας περιμένω λοιπόν στην Άνω Γλυφάδο, στο Groovy Moods Exo. Το Groovy Moods Exo σας περιμένει στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Αθανάτου 22, στην Άνω Γλυφάδο, σημειώστε, Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Εκεί θα γιορτάσω τα γενέθλιά μου το επόμενο Σάββατο, 4 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, προσέξτε. Όταν λέω 9, εννοούμε 9. Όχι 9 θα ξεκινήσουμε από το σπίτι, γιατί 9 και 4 ξεκινάμε και παίζουμε μουσική. Είναι καλοκαίρι, είναι έξω, είμαστε έξω. Είναι το Groovy Moods έξω, στην Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Με μουσικές, τούρτες, ποτάρες. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. 3 χρόνια Groovy Moods στο Groovy Moods έξω. Έξω στο Groovy Moods, Groovy Moods έξω. Γελάει τώρα ο κύριος Ζάχος, να βλέπω. Γελάνε και τα μουστάκια του. Κωνσταντίνο Θανάτου 22 λοιπόν, όχι αυτό το Σάββατο, το επόμενο, γενέθλια στο Groovy Moods. Σας περιμένω για να μεγαλώσουμε μαζί και να πάω επιτέλους 25,5. Έχω καταλάβει το γέλιο. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ αυτή η ημερομηνία, το ξέρετε αυτό. Γενέθλια το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Groovy Moods έξω στην Άνω Γλυφάδα.

0: snap. Rhythm is a dancer, πριν από λίγο. Four to the floor, watching you, watching me. Όλα παίζουν στον free. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε, στις 11.30 είχαμε μια σεισμική δόνηση 5 ρίχτερ που ταρακούνε σε όλη την Κάρπαθο. Μας ακούνε, θέλω να σας πω, στο σεισμολογικό κέντρο, γιατί βλέπω ότι βγήκε μια ανακοίνωση που λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με το σεισμογενές τόξο που περνά κάτω από την Κρήτη. Κάποιος ακούει! Δεν διορθώσανε λοιπόν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Σύμφωνα λοιπόν με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, στις 11.25 είχαμε 5 ρίχτερ ακριβώς, 5,1 για την ακρίβεια, 5 το δίνουν τώρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, δεν είχε μεγάλη διάρκεια, αλλά συνοδευόταν από ένα βουητό. Ο κύριος Λέκας ήταν απόλυτα καθησυχαστικός, διαβάζω εδώ στο Newsit. Ο σεισμός σημειώθηκε μέσα στη θάλασσα. Το επίκεντρο βρισκόταν νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Δεν έχει καμία σχέση, και το τονίζει αυτό και το υπογραμμίζω και εγώ, γιατί έτσι είναι το σωστό. Γιατί σας είπα ότι έχει ξυπνήσει το τόξο, επειδή κάνει σεισμούς ασταμάτητους. Από το Ιόνιο μέχρι την Κρήτη δεν έχει σταματήσει. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Λέκας μας λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με το σεισμογενές τόξο που περνά κάτω από την Κρήτη, φτάνει στην Κάρπαθο και καταλήγει στη Ρόδο. Να πούμε ότι και στη Ρόδο και στην Κο έχουν γίνει σεισμοί τις τελευταίες δύο μέρες. Άρα, ο συγκεκριμένος σεισμός που είναι στην Κάρπαθο, νότια της Κάσου, δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες σεισμικές δονήσεις που έχουν γίνει τις προηγούμενες μέρες. Μιλάμε για πολλές. Όλα καλά, παιδιά, ψυχραιμία, το ξέρετε αυτό. Είμαστε σε μια χώρα που θα κουνάει συνεχώς, το έχουμε συνηθίσει. Δεν μας χαλάει τίποτα. Εδώ είμαστε για να κουνηθούμε και στην Αττική. Το νιώσαμε και πριν από λίγες μέρες πάλι. Δεν αλλάζει, παιδιά, αυτό. Αυτή τη στιγμή η προσοχή μας, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, έχει να κάνει με την Εύβοια, η οποία κουνάει συνέχεια. Μα συνέχεια όμως. Δεν ξέρω κι εγώ πόση σεισμία για να κοντά στα 3 Ρίχτερ. Φυλάκια σε όλη την Εύβοια που ακούει. Και επίσης δεν θέλουμε ποτέ, μα ποτέ, να ακούσουμε τίποτα για κορινθιακό κόλπο. Ποτέ όμως. Ποτέ. Ποτέ. Άμα ακούσετε Κόρινθο, σφυρίχτερες και τα λοιπά. Δεν σας δρομάζω, απλά σας λέω, δεν έχουμε ακούσει. Δεν έχει ξυπνήσει τίποτα από εκεί χρόνια τώρα. Ξέρετε, μία και καλή. Να σκάσω, σκάω. Κυρίτο, το τέλος της εργάσιμης Τετάρτης. Έρχομαι σε λίγο, έρχομαι.
1: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.
0: Σεισμός και στις τιμές. Δώσε Top 10 Fashion.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66

0: να ζητάς μια όαση δροσιάς. Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Έτσι, για να γίνουμε κορμάρες στο Body Temple και μετά να πάμε να ντυθούμε εκεί στην Παιανία, στη Λεωφόρο Λαβρίου 99, εκεί όπου βρίσκεται ο Δημήτρης ο Φορλίδας. Γεια σου, Φορλίδα! Όπου έχει πάθει μία τρέλα τώρα και έχω πάθει μία τρέλα. Έχει κατεβάσει όλες τις τιμές. Έχει τρελαθεί. Δεν είναι καλά, παιδιά. Όταν το χτυπάει ζέστη αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι να έχει το μαγαζί. Τα έχει κατεβάσει όλα. Τα έχει πάει 19, 29, 39, 49. Όλα τα ρούχα. Επώνυμα ρούχα μιλάμε. Κάντε μια βόλτα στην Παιανία. Πάρτε την οικογένεια σας, το λέω. Πάρτε τους φίλους σας. Πάρτε εκείνον, εκείνη. Πάρτε το ζωάκι σας. Μπείτε στο αυτοκίνητο. Πηγαίνετε στην Παιανία, Λεωφόρος Λαβρίου 99, πριν πάτε για μπανάκι το Σάββατο, παραδείγματος χάρη Κιλούτσα και γύρω περιοχές. Κάντε μια βόλτα στη Λεωφόρο Λαβρίου 99 στην Παιανία. Εκεί σας περιμένει το Top 10 Fashion. Πείτε ότι ακούσατε στο ραδιόφωνο εδώ στον Free και θα σας κάνει και καλύτερες τιμές. Υπέροχα καλοκαιρινά ρούχα με νούμερα από small έως και 7 extra large. Γιατί να πας αλλού? Μαζί μας πάντα εδώ και 2 χρόνια. Το top10fashion.gr στηρίζει την εκπομπή. Ο Τάκης Φωτίου είναι στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Αυτό το Σάββατο έχουμε Groovy Street Party. Δήμης Κοντορούς και Τάκης Φωτίου θα παίξουν μουσικάρες αυτό το Σάββατο στο Καματερό, στην Πλατεία Δημοκρατία, στο 50-50 του Αλέκου του φίλου μας. 50-50 στην Πλατεία Δημοκρατίας Κωνιτοπούλου 5, 80s, 90s, 0s. Στις 9 ακριβώς ξεκινάμε, παιδιά. 9 η ώρα. 9 done. Είναι καλοκαιράκι, είμαστε πάνω στην πλατεία, καταλαβαίνετε. Είναι πιο απογευματινό βραδινό. Ελάτε όπως είστε, με τα χορτσάκια σας, με τα αποκαμισάκια σας, με τα τισέρτ σας. Ελάτε να πιούμε τις παγωμένες μπύρες μας και ελάτε να ακούσουμε και να θυμηθούμε τραγούδια και επιτυχίες από τα 80s, 90s και 0s. Όλα αυτά αυτό το Σάββατο. Τώρα μεθαύριο, πότε είναι Σάββατο? Σάββατο στις 9. Πλατεία Δημοκρατίας, στο Καματερό, Κωνιτοπούλου 5, στο 50-50, στο αγαπημένο καφέ μπαρ. Αυτό το Σάββατο στις 9. Free Radio.

δεν έχετε παράπονο σήμερα. Πάνω από μία ώρα γύρω dance. Λέω εγώ τώρα, δεν παραπονιέται κανείς. Είναι τα τραγούδια που έχουμε μεγαλώσει μαζί. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά αγαπάμε.

ύμνος της μεσημεριανής μας παρέας εδώ. Τα τελευταία χρόνια εδώ χτυπάει η καρδιά, η groovy καρδιά, στον Free 98,1. Blizzard and it's only love. Στη δικιά μας καλοκαιρινή φιέστα, τα μεσημέρια της Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε ζωντανά με το στούντιο, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Ανοίγετε το site του σταθμού free981.fm, www.free981.fm. Υπάρχει ένα φακελάκι στο κάτω μέρος του site. Στέλνεις το μήνυμά σου. Δοκιμάστε το, είναι πάρα πολύ εύκολο. free981.fm. Εναλλακτικά μπορείτε να το κάνετε μέσα από το Instagram, Τάκης κάτω παύλα Φωτίου. Τάκης, μια μικρή κάτω παύλα Φωτίου στο Insta. Κάντε follow, στείλετε το μήνυμά σας. Το ίδιο και στο Facebook. Θα χαρώ πολύ να σας δω, να σας απαντήσω. Σε όλους απαντάω, εγώ πάντα απαντάω. Γεια σου Βαγγέλη. Γεια σου και άλλο Βαγγέλη εκεί που μας ακούσει 24 ώρες πάντα. Γεια σου Αναστάση, γεια σου Έφη. Γεια σου Βίκη, καλησπέρα στο πιο αθώο και δροσερό πλάζε. Γεια σου βρε Σιλιβού, Σιλιβού. Τι να πεις και εσύ βρε Εφούλα, Εφούλα, Εφούλα. Γεια σου Γιάννα. Γεια σου Γιαννουλάτσι, γεια σου Θέμη μας, γεια σου Χρήστο Κατσιμάρη. Γεια σου Κρίση, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Τάσο μας, μαρουγκάκι μας. Γεια σου Groovy Moods. Λοιπόν, έχουμε και τους τόσους φίλους που μας έχουν στείλει μηνύματα. Γεια σου Ζανετίνα, ναι, τα βλέπεις όλα, όλα τα βλέπω. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο και στον Τζόρτο Σόκαλη. Τελευταία εκπομπή την Παρασκευή αυτή ή την επόμενη, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Όχι, σε καλά, σε καλά, σε καλά, σε καλά. Τελευταία εκπομπή είναι η επόμενη Παρασκευή. Νομίζω, ναι. Ναι, γιατί στις 4 του Ιουλίου έχω τα γενέθλιά μου. 4 Ιουλίου έχει τα γενέθλια του αγαπημένου μας Groovy Moods, η αγαπημένη μας χρονοκάψουλα των 80s, 90s στην Άνω Γλυφάδα. Και παραδοσιακά κάθε χρόνο τα γενέθλιά μου τα κάνω με τα γενέθλια του Groovy Moods. 3 χρόνια κρίνει το Groovy Moods. 3 χρόνια κύριου Ζάχους. 3 χρόνια η αγαπημένη χρονοκάψουλα των 80s, 90s. Το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό το Σάββατο, αυτό το Σάββατο είμαστε Καματερό. Αυτό το Σάββατο Τάκης Δήμης, αυτό το Σάββατο Τάκης Δήμης στο Καματερό, πλατεία Δημοκρατίας στο 50-50. Το άλλο Σάββατο 4 Ιουλίου, γενέθλια στην Άνω Γλυφάδα, στο Groovy Moods έξω. Το Groovy Moods έξω. Εκεί θα είμαστε λοιπόν, έξω από το Groovy Moods. Δροσερά, με ποτάρες, με τούρτες. Για να γιορτάσω τα 25,5. 25 χρόνια με κρατάει στην αγκαλιά της η Μπέση. Μπέση, η αγαπημένη μου ξά. Μπέση, έχω φτάσει 25,5 Μπέση. Άρα εσύ είσαι 28 ή 29, σε υπολογίζω. Φιλιά στην Παγκρατάρα. Στάσου Μίγδαλα, Ζανετίνα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Οπότε είναι τελευταία εκπομπή, είναι επόμενη εβδομάδα. Next week. Έχουμε ακόμα μία εβδομάδα δηλαδή εκπομπών. Αυτά ήθελα να σας πω. Θέλω να σας πω όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά και αυτό το Σάββατο και το επόμενο Σάββατο. Αυτό το Σάββατο είπαμε, το μεθαύριο δηλαδή, στο Καματερό, πλατεία Δημοκρατίας, Δήμης Εντάκης. Το άλλο Σάββατο έχουμε γενέθλια Groovy Moods. Το άλλο Σάββατο, 4 του Ιουλίου. Σας περιμένω όλους, δεν θέλω καμία δικαιολογία, παιδιά. Στα γενέθλιά μου και στα γενέθλια του Groovy Moods σας περιμένω όλους και όλες. Ελάτε να κόψουμε την τούρτα μου, την τούρτα του Groovy Moods, να πιούμε τις ποτάρες μας. Τάκης και Ντίμης θα παίξουν μουσική και θα παίξω και εγώ και ο Ντίμης κανονικά παρτάρα στο Groovy Moods έξω. Κωνσταντίνο Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα. Κωνσταντίνο Αθανάτου 22 το άλλο Σάββατο 4 Ιουλίου. Δηλαδή καταλαβαίνετε. Μπέση, γεια! Μπέση, έχεις φιλιά από τη Ζανετίνα, το κορίτσι μας. Να τους και ο Αναστάσιος. Καλησπέρα ο Αναστάσιος, που είναι. Καλησπέρα Τάκη όπως πάντα. Καλησπέρα και σε σένα. Φιλάκια πάρα πάρα πολλά να στείλουμε και στην Ελβετία. Και συγγνώμη, εμείς δηλαδή ένα ολόκληρο καροκαίρι πώς θα την παλέψουμε χωρίς εκπομπή.
Θα σας κάνω παρέα στο TikTok. Έχετε TikTok, να το κατεβάσετε, να γράψετε Τάκης Φωτίου και θα με βρείτε εκεί να λυσάω. Λυσάμε 12 με 1 το βράδυ. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Αλλά θα κάνω και άλλα λαϊβάκια. Οπότε θα χαρώ να σας δω και εκεί. Όσοι έχετε TikTok, να γίνετε μέλη, να το κατεβάσετε. Μην τρέπεστε. Έτσι θα περάσουμε πολύ ωραία το καλοκαίρι. Έτσι θα τη βγάλουμε. Μου έπεσε και το μικρόφωνο από τη χαρά. Το μικρόφωνο να πέσει, τίποτα άλλο μην πέσει. Αυτό δεν μας πειράζει. Άμα ακούσετε κάπα γκούμπα, μην τρομάξετε. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα. Η Ντεμίνα μου λέει: συγγνώμη, πώς θα τη βγάλουμε σε όλο το καλοκαίρι. Γεια σου και σένα. Ο αγαπημένος μας Φρύ θα παίζει μουσικάρες όλο το 24ωρο. Οπότε δεν σας λείψει η μουσική. Το μόνο σίγουρο. Ακολουθήστε με και στο Insta Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου για να μην χαθούμε. Εκεί θα ενημερώνεστε για το πότε κάνουμε εκπομπές στο TikTok, πότε έχουμε παρτάκια. Να μας ακολουθήσετε παντού. Θυμίζω πάρα πολύ σημαντικό, για άλλη μια φορά θα το πω, και για αυτό το Σάββατο στο αγαπημένο μας 50-50 στο Καματέρο, και το επόμενο Σάββατο 4 Ιουλίου στα γενέθλια του Groovy Moods και τα γενέθλιά μου στην Άνω Γλυφάδα, το happening, το party ξεκινάει στις 9. Δεν είναι μετά μεσονύχτιο party, είναι στις 9. Δηλαδή 9 παρά μαζευόμαστε, 9 και 4 ξεκινάμε. Σας το λέω για να μην μου λέτε μετά ότι δεν σας το λέω. Α, εγώ ήρθα 11. Δεν έρθες 11. 9 είναι το happening. Λοιπόν, ξεκαθάρισα. Σας το ξαναλέω από τώρα. 9 η ώρα. Είτε στα δυτικά προάστια το Σάββατο, είτε το επόμενο Σάββατο στα νότια προάστια. Κωνσταντίνο Αθανάτου 22. Πάντα με την υποστήριξη του Athens Free Radio. Τι θα κάναμε χωρίς τον Athens Free Radio, χωρίς τις μουσικάρες μας? Δεν θα είχαμε το στέκι μας, την αγάπη μας, τη μουσική μας. Ευχαριστώ τον Σταύρο, ευχαριστώ τον Κώστα. Πάρα πολύ σημαντικό για τη φιλοξενία. Έτσι ώστε να μην χαθεί όλο αυτό το ωραίο συνέστημα, το groovy συνέστημα που έχουμε τόσα χρόνια. Δεν θα μεγαλώσουμε ποτέ, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Εδώ θα είμαστε για να παίζουμε και να τραγουδάμε όλοι μαζί. Because it's our life. It's our life, baby. Και κανένας δεν θα μας την πάρει. Our groovy life. Όλα στον free.

The Summer Sun. The Summer Sun, λέω. It's my life, Bon Jovi. Όλα εδώ στον Free. Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Με ρούχα από small έως και 7 extra large, καλοκαιρινές προσφορές. Το αφεντικό τρελάθηκε. Πραγματικά. Έχει τρελαθεί ο Φορλίδας, έχει κατεβάσει όλες τις τιμές. Τώρα είναι να κάνεις το ωραίο ντου στο top10fashion.gr, να το χαρείς. Να κάνεις την επίθεση, να του τα πάρεις όλα. Το αγαπημένο top10fashion.gr με νούμερα από small έως και 7 extra large με μοναδικές προσφορές για όλους. Λεωφόρος Λαυρίου 99, Λεωφόρος Λαυρίου 99 στο Καματερό και διαδικτυακά top10fashion.gr.

Duran Duran, Wild Boys. Για τον Μίστερ Γιαννουλάκη το πρεσβύτερο. 2 παρά 4, 15 λεπτά ακόμα στον αέρα. Τετάρτη σήμερα, 24 του Ιούνιου, με 32 βαθμούς. Καύσωνα στην Ευρώπη, αλλά όχι στην Ελλάδα, προσοχή. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί μέχρι στιγμής. Όλη η Ευρώπη ψήνεται, εμείς είμαστε μια χαρά, θα έλεγε κανένας, για 24 του Ιούνιου. Μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει πραγματικά. Για να δούμε πόσο τυχεροί θα είμαστε και για πόσο καιρό ακόμα. Πάντως η Ευρώπη, παιδιά, ψήνεται για τα καλά. Οι εικόνες όλων να μπαίνουν στο Σικουάνα και να κάνουν μπάνιο, ίσως το πιο βρωμερό ποτάμι της Ευρώπης, δεν ξεπλένει ούτε τις αμαρτίες. Τις αμαρτίες τους. Έλατε να θυμηθούμε τώρα ένα από τα πιο κλασικά soundtracks ever.

ωραίες αναμνήσεις. 10 λεπτά πριν τις 2, ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή εδώ στον αγαπημένο Free. Στους 98,1 για την Αττική, free981.fm για ολόκληρο τον κόσμο. Από όπου και αν μας ακούτε, μείνετε εδώ. Τα αγαπημένα 80s, 90s, zeros όλων των εποχών στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Free FM.

ένα σεισμό πάντως στην ώρα εκπομπής δεν έχει κάνει έτσι για να το μεταδώσουμε live. Θα τελειώσει η σεζόν και θα το έχω παράπονο. Να κάνω live reaction όπως κάνουν τα πιτσιρίκια στο TikTok. Δεν έχω κάνει live reaction, τι θα γίνει. Λίγο λίγο έτσι ένα τσουκουτσούκου. Δεν σου είπα να κάνεις καμιά καταστροφή. Το σύμπαν ακούει τώρα, ξέρετε, αυτό είναι το κακό με τα RG ανακύματα. Αχ, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι στον free.

Pet Shop Boys θα βρίσκονται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Έρχονται για πολλωστή φορά. Αγαπάνε την Ελλάδα και τους αγαπάμε κι εμείς. Για δύο ώρες στο ραδιόφωνο σας ήταν ο Τάκης Φοντίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα follow στο TikTok. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Μα πάρα πολύ ευχαριστώ όλους τους ακροατές, καινούριους και παλιούς, που περνάμε τα μεσημέρια μας εδώ παρέα. Thank you! Είστε καλύτερη παρέα και το ξέρετε. Ραντεβού την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Να περάσετε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Θα φέρω και τον Τίμη Κοντορού στην Παρασκευή. Ακολουθήστε με στο Insta για να ξέρετε πού θα γίνουν τα happenings, τα events. Ό,τι σας λέω εδώ στον αέρα, το σηκώνω και στο Instagram. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου στο Insta και στο Facebook Τάκης Φωτίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η μεσημεριανή φιέστα εδώ στο Free Radio. Καλό μεσημέρι σε όλους, να προσέχετε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: The sound of Kiss 94 FM Uradica Radio with yours truly, Jazzy B, pumping the beats across London town. And here's another smoking jammy, Say a Little Prayer.

Free 981, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα, Back to the Future, αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές, μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα, μεταδίδοντας απλά

0: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Πέμπτη, να ξέρετε, θα έχουμε άνοδο, εκ νέου άνοδο δηλαδή, ενός βαθμού σε σχέση με σήμερα. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, καλά την έχουμε παλέψει μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι. Οπότε από εδώ και πέρα, ό,τι και αν είναι, να έρθει, θα έρθει, ξέρετε. Να σας θυμίσω ότι διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστοτόπο μας free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο, ok?
1: Here, feel, enjoy.

Μαρινέρο του 1986, να σας θυμίζω. Καλωσορίζω τον συνονόματό μου, τον Παναγιώτη. Καλωσορίζω τον Νικόλα, τον Γιώργο, τον Αντρέα, τη Μαρία και την Ρένα από το 86. Δύο χρόνια πίσω τώρα, ακριβώς το 1984, μία λατρεμένη μου χρονιά. Και τι δεν έχει παιχτεί τότε.

Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου θα βρεθώ μαζί με τον ανεπανάληπτο Σπύρο Ξυπολόπουλο στα decks του Nine Club στο Μαρούσι, στη Λεωφόρο Κηφισίας 119, για να παίξουμε παρέα τα λατρεμένα μας 70s, 80s και 90s. Σας θυμίζω ότι οι πόρτες θα ανοίξουν στις 11. Σας περιμένουμε. Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady.

Όσοι κινείστε αυτή την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, μόνο η κάθοδος θα σας ευχαριστήσει. Την άνοδο μην τη σκεφτείτε καν, εκτός αν κινηθείτε από τα ΚΤΕΛ και πάνω. Παραλιακά το ρεύμα προς Πειραιά θα σας ευχαριστήσει ιδιαίτερα. Άνοδος λεωφόρου Μεσογείων σε εξαιρετική κατάσταση. Άνοδος λεωφόρου Κηφισίας παρακαλώ σε εξαιρετική κατάσταση. Οδός Πατησίων, το ρεύμα προς Άνω Πατήσια είναι πάρα πολύ καλό. Βεϊκό σε εξαιρετική κατάσταση, λεωφόρος Αθηνών. Λένορμαν, πάρα πολύ καλά όλα. Εμπιστευτικό είναι και αυτό του 1986. Κόζα Ρόσα, παίζει για το φίλο μου τον Γιώργο.

0: Το κορίτσι από το Τολέδο, έτσι λέγεται. Και τι θυμήθηκα τώρα, Τολέδο, Ισπανία και τα λοιπά. Σας βλέπω εντωμεταξύ μέσα στο μετρό με τις βεντάλιες. Λες και περιμένετε τον Χωσέ Αρμάδο στην αυλή να γυρίσει από τα χωράφια. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε βεβαίως ότι τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ καλό για όλους μας, ακόμα και για εμάς τους ίδιους, να δίνουμε αίμα. Ειδικά το καλοκαίρι, αυξημένες ανάγκες αίμα. Όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, άλλο τόσο φυσικό είναι να δίνεις και αίμα. Όσοι δεν είστε θελοντές αιμοδότες, ξανασκεφτείτε το να γίνετε. Μην φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Πάρα πολύ καλά, 36 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Σας θυμίσω, αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου θα βρεθώ μαζί με τον ανεπανάληπτο Σπύρο Ξυπολόπουλο στα Dex του Nine Club. Στο Μαρούσι, στη Λεωφόρο Κηφισίας 119, οι πόρτες θα ανοίξουν στις 11. free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Τι ακούμε?
1: Athens Free Radio στους 98,5.

0: Ελλάδα, λατρεύουμε τα τοπία της χώρας μας και βεβαίως τις παραλίες της. Να σας πω μερικές από τις παραλίες της Ελλάδας, οι οποίες εκτός από φυσική ομορφιά έχουν και περίεργα ονόματα. Ξεκινάμε την περιήγησή μας από την Κεφαλονιά. Εκεί θα βρούμε την παραλία Ξύρη. Ο λόγος που πήρε το όνομά της αυτή η παραλία είναι από το σχήμα του κόλπου, ο οποίος πια μοιάζει με το ελληνικό γράμμα Ξύ. Μετά θα πάμε στη Λευκάδα να συναντήσουμε την παραλία Πόρτο Κατσίκι. Κατά γάλανα νερά εκεί συνθέτουν σκηνικό σε αυτή την ξακουστή παραλία, να ξέρετε. Το όνομά της, σύμφωνα με μία από τις εκδοχές, προέρχεται από τα κατσίκια που περιφέρονταν κάποτε αμέριμνα στην περιοχή. Θα πάμε μετά στη Θάσο να συναντήσουμε την παραλία Σαλιάρα. Μας αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη όπως τη βλέπουμε. Εκτυπλωτικό άσπρο συναντά μέτρητες αποχρώσεις του γαλάζιου. Αν δεν έχετε πάει, να πάτε. Η επόμενη στάση μας θα είναι στην Άνδρο, στην παραλία της Γριάς, στο Πίδημα. Σύμφωνα με το θρύλο, όχι, μην πάει το μυαλό σας εκεί που νομίζω.
1: Ρεμάλια.
0: Σύμφωνα με το θρύλο, λοιπόν, το όνομά της οφείλεται σε μια ηλικιωμένη που πέτρωσε πηδώντας από τον βράχο. Η προσέγγιση εκεί είναι δύσκολη, καθώς από το ύψος του δρόμου πρέπει να κατέβετε μια πλαγιά, ακολουθώντας ένα μονοπάτι. Μετά θα συναντήσουμε στα Σίβωτα την Μπέλα Βράκα, μια παραδοσιακή παραλία. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της παραλίας είναι

0: Ροζ χρώμα της άμμου που οφείλεται στο πλούσιο κοκκινόγωμα της περιοχής. Αμέσως μετά θα πάμε στην Μεσσηνία να συναντήσουμε την υπέροχη βοηδοκυλιά. Να σας πω ότι πήρε το όνομά της από το ημικυκλικό σχήμα που θυμίζει κοιλιά ποδιού, βρίσκεται κοντά στην Πύλο. Η ευρύτερη περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους και ανήκει στο δίκτυο Natura από το 2000. Μετά θα πάμε στη Μάνη να συναντήσουμε την παραλία Φωνέας, παρακαλώ. Μία εκδοχή για την περίεργη ονομασία της παραλίας μιλάει για έναν πειρατή που ναυάγησε εκεί και σκότωνε τους περαστικούς. Δεν έχω άλλες, αυτές είναι οι πιο περίεργες. Τι έχω τώρα εδώ?
1: Here, feel, enjoy.

0: Για τις ελληνικές παραλίες τα είπαμε. Αυτό ένα απαραίτητο αξεσουάρ βεβαίως που θα πρέπει να έχετε μαζί σας. Όχι μόνο στις παραλίες, αλλά οπουδήποτε και αν πάτε, αν είναι μέρα, είναι τα γυαλιά ηλίου, να ξέρετε. Και όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, τα φοράμε για να προστατεύσουμε τα μάτια μας, όχι για ομορφιά. Τα μάτια μας, να προστατεύσουμε τα μάτια μας από τον ήλιο και κατά συνέπεια από την περιόδια ακτινοβολία. Αυτό σημαίνει επειδή η ηλιακή ακτινοβολία έχει θανατηφόρες συνέπειες για τον κερατοειδή και τον αμφιβληστροειδή. Εάν οι ακτίνες του ήλιου φτάνουν κατευθείαν στα μάτια μας χωρίς κανένα φίλτρο, ειδικά σε νεαρή ηλικία, τότε μπορεί να αναπτυχθούν σοβαρές ασθένειες, οι οποίες αργότερα, σε μεγαλύτερη ηλικία, μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε πλήρη τύφλωση. Αυτά που λέτε, φίλες και φίλοι, free981.fm, ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε.
1: I like the beat free.
2: Yeah, it's awesome. 98.1.
1: All the hits.

Αυτή είναι η Μάνια του 1986 με το Shine, Shine, Shine. Να σας πω ότι η εποχή που το γρήγορο φαγητό αποτελούσε το καταφύγιο του οικονομικά πιεσμένου και καταπιεσμένου βεβαίως καταναλωτή περνάει αναντιστρεπτή, με τα street foods σε κάθε χώρο να βιώνουν μια πρωτοφανή κρίση ταυτότητας βεβαίως και τιμών. Να σας πάω στην Αγγλία, όπου εκεί το fish and chips είναι με ένα παραδοσιακό πιάτο γρήγορο και φτηνό μέχρι πρότινος. Εκεί λοιπόν κάποια καταστήματα έχουν αφαιρέσει πλήρως τον παραδοσιακό μπακαλιάρο από το μενού τους, αντικαθεστώνταν με εναλλακτικές, πιο φτηνά ψάρια δηλαδή, καθώς η μέση τιμή του γεύματος με ψάρι εκτοξεύθηκε από τις 6,5 λίρες στις 12 σχεδόν. Αυτό σημαίνει γιατί η χοντρική τιμή του μπακαλιάρου διπλασιάστηκε μέσα σε 2 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, αυτή η πίεση οδηγεί τους Βρετανούς ιδιοκτήτες σε απόγνωση και τους πελάτες να αραιώνουν τις επισκέψεις τους ή να μοιράζονται τις μερίδες τους. Ένας γύρος χοιρινός στην Αθήνα βιώνει κάπου περίπου την ίδια μοίρα. Καθώς πλέον το σουβλάκι, το παραδοσιακό σουβλάκι, φλερτάρει σχεδόν με τα 5 ευρώ. Και σύμφωνα με στοιχεία ενός τηλεοπτικού σταθμού, έχει διπλασιαστεί η τιμή του από το 2019 λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους των πρώτων υλών. Το κρέας, ας πούμε, έχει καταγράψει άνοδο 36%, η πίτα 22%, τα λαχανικά 19%. Οπότε αναγκάζουν τους πολίτες να πληρώνουν στην Αθήνα το τυλιχτό γύρω στα 5 ευρώ. Βεβαίως στην επαρχία, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, κάτω από 6 δεν βρίσκεις. Το Ηράκλειο της Κρήτης είναι στα 5,5. Βεβαίως στην Αθήνα φλερτάρει με τα 5 ευρώ, αλλά είναι σε αισθητά μικρότερο μέγεθος, να ξέρετε. Τελικά όλα για το μέγεθος γίνονται.

Μάλιστα, I'm feeling από το 1994. Καλωσορίζω τον Άγγελο, τον Γιάννη, την Μαρία, την Κατερίνα, την Ελενίτσα, τον φίλο μου τον Σωτήριο και εσάς όλους βεβαίως που είστε κοντά μας. Το Romantic World θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό break των 7. Μην φύγετε, έρχομαι σε λίγο. Classic Hits Radio. Free 98.1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Πάρα πολύ καλά, βρισκόμαστε 4 μετά τις 7, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Κουμπάκι χρονομηχανής και θα πάμε στις 24 Ιουνίου 1942. Σαν σήμερα στο Λονδίνο γεννήθηκε ο Mick Fleetwood. Ήταν drummer στους Fleetwood Mac. Έχει συνεργαστεί σαν μουσικός με καλλιτέχνες όπως η Led Zeppelin, ο Eric Clapton, παράδειγμα. Αυτό είναι το λατρεμένο σας Little Lies.

Fender Stratocaster, την οποία ο Eric Clapton την είχε βαφτίσει Blackie, η οποία σαν σήμερα, να ξέρετε, πουλήθηκε από τον Νίκο Κρίστης για 960.000 δολάρια, ποσό που την κάνει την πιο ακριβή κιθάρα του κόσμου. Τα χρήματα δωρήθηκαν στο Crossroads Clinic που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο κιθαρίστας το 1998. Η ιστορία λέει ότι το μακρινό 1970 ο Eric Clapton από ένα κατάστημα μουσικών οργάνων στο Nashville, στο Tennessee των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε αγοράσει 6 μεταχειρισμένες κιθάρες Stratocaster προς 100 δολάρια τη μία. Χάρισε μία από τις 6 στους George Harrison, Pete Townshend και Steve Winwood, ενώ τις υπόλοιπες 3 τις διέλυσε και από τα καλύτερα κομμάτια τους έφτιαξε μία νέα κιθάρα. Την Blackie, την αγαπημένη του.

24 Ιουνίου τώρα 1979. New entry στο Billboard 200, απευθείας στο νούμερο 19, με συγχωρείτε, κανονικής με το άλμπουμ Dynasty. Ένα άλμπουμ το οποίο από εκεί ξεχώρισε το I Was Made For Loving You, έφτασε νούμερο 1 στην Ολλανδία, νούμερο 9 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μένουμε δεκαετία 70, για την ακρίβεια τώρα πάμε στις 24 Ιουνίου 1974. Σχεδόν κορυφή στο νούμερο 3 στα βρετανικά album charts φτάνουν οι Bad Company με το ομότιτλο album. Να σας θυμίσω, με συγχωρείτε, ότι έφτασε νούμερο 1 Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 3 όπως είπαμε Ηνωμένο Βασίλειο. Το album υπάρχει μέσα στο βιβλίο με τίτλο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσεις πριν πεθάνεις.

πατήσουμε πάλι εκείνο το περίφημο κουμπάκι της χρονομηχανής και θα ξαναπάμε στις 24 Ιουνίου 1979, μια εξαιρετική χρονιά για τα 70's. Για την new entry, απευθείας παρακαλώ στο νούμερο 6 στα βρετανικά album charts, κάνουν οι Dire Straits με το album Communique. Νούμερο 1 σε Γερμανία, Ισπανία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία. Νούμερο 11 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λατρεμένο μας, Lady Rider.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως σαν σήμερα. Πρώτα πάμε στις 24 Ιουνίου 1980. Οι Pink Floyd κυκλοφορούν το single Comfortably Numb. Βεβαίως είναι μέσα από το album The Wall. Το συγκεκριμένο single, το συγκεκριμένο τραγούδι για την ακρίβεια, παίχτηκε ξανά από όλους τους Pink Floyd, δηλαδή τους Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright και Nick Mason. Όταν ξαναβρέθηκα στο Hyde Park το 2005 στο Live Aid Concert. Βεβαίως να πούμε κάπου εδώ ότι το solo του David Gilmour χαρακτηρίστηκε ένα από τα καλύτερα solo όλων των εποχών και μάλιστα από τον Planet Rock Radio ψηφίστηκε ως το καλύτερο solo όλων των εποχών. Στη συγκεκριμένη εκτέλεση τη live που το έχουμε βάλει διαρκεί 6 λεπτά και θα το ακούσουμε ολόκληρο, σας το υπόσχομαι αυτό. Όσον αφορά το περιοδικό Rolling Stone, στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το συγκεκριμένο τραγούδι φιγουράρει στη θέση 179.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

37, μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future, αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Κίρκα, Sadness in Your Eyes. Μας έρχεται απευθείας από το 1995. Μην φύγετε γιατί ακολουθεί αυτό.

Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου θα βρεθώ στα Dex του Nine Club μαζί με τον καλό φίλο και συνάδελφο Σπύρο Ξυπολόπουλο. Λεωφόρος Κηφισίας 119 στο Μαρούσι. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 11 για να παίξουμε παρέα με τον Σπύρο τα αγαπημένα μας 70s, 80s και 90s. Classic Hits Radio. Free 98.1.

πάρα πολύ καλά. So many men, so little time. Είχα μία φίλη παλιότερα που ήθελε να το τυπώσει αυτό σε μπλούζα. Ευτυχώς δεν το έκανε, θα είχαμε δράματα. Να σας θυμίσω σε λιγάκι, θα έρθει στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης, θα μας πάει μέχρι τις 10. Με απίστευτα 90s. 10 δεν θα έχουμε Σταύρο Μυστεγνιώτη, τον έχουμε στείλει για ρεπορτάζ. Ναι, κάποιος πρέπει να το κάνει, παιδιά, γι' αυτό. Και ο Σταύρος είναι ειδικός σε αυτό. Και στις 12 απευθείας θα συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Κοντόπουλο, ο οποίος θα μας παραλάβει τα μεσάνυχτα και θα μας πάει μέχρι ο Θεός να βάλει το χέρι του.

0: take one. A better mix of music.
1: On Dex,

Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 6 το απόγευμα. Όπως σας είπα σε λιγάκι, θα έρθει στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης. Μέχρι αύριο που θα συναντηθούμε ξανά στις 6, να κοιτάτε πολύ με τρόπο και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ για την παρέα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Καλησπέρα σε όλους και όλες. Άλλη μια Τετάρτη και κανονικά θα ήταν η τελευταία Τετάρτη για αυτή τη σεζόν, αλλά δεν είναι, μιας και η τελευταία θα είναι η επόμενη. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και όλες. Παναγιώτης Βόλης, 90's Express, εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Free, στους 98,1 για την Αθήνα και στο www.free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Παρέα λοιπόν θα βρισκόμαστε μέχρι και το ρολόι να δείξει 10, παίζοντας τα καλύτερα των 90's. Και μια στιγμή να βάλω σηματάκι να σας πω, The 90's Express.

τραραγμένα tracks, σαν και αυτό, αλλά και καινούρια. Ένας τύπος 77 στα 78, να χτυπιέται σε σκηνή πιο πολύ από ότι εμείς. Και να το ζει περισσότερο. Πραγματικά μια ωραία εμπειρία, αν και θεωρώ ότι ήθελε λίγο μεγαλύτερο χώρο για να δείξει, να αναδείξει μάλλον πιο πολύ τα visual.

πραγματικά σύλληπτη εμπειρία. Αν δεν τον έχετε δει, παύλα ακούσει από κοντά, κάποια στιγμή άμεσα να το κάνετε, γιατί είπαμε είναι στα 78.

Και ξεκινώντας με την αυθεντική σύνθεση, πάμε στο remix. Στο remix του Oxygen από τον Sass. Σήμερα λοιπόν παρά μέχρι τις 10 θα παίξουμε τα καλύτερα των 90's. Και μιας που, εντάξει, official είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, ασχέτως ότι θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα εκπομπή Παύλα Μάζοξη με όλους τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους, σήμερα θα κινηθούμε σε πιο γρήγορα BPM από την αρχή. Express μέχρι και τις 10. Καλή σας ακρόαση.

Και πάμε σιγά σιγά στα πιο δικά μας. Είπαμε σήμερα έχουμε Euro από την αρχή και μάλιστα καλά BPM. Και στο τέλος έχουμε τα πιο γρήγορα, λίγο πιο γρήγορα. Let's all chant. Έτσι ξεκινάμε ουσιαστικά.

Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Χριστόφορο, καλησπέρα στον έτερο Γιώργο, καλησπέρα στη Μαρία, βεβαίως καλησπέρα στη Δέσποινα. Καλησπέρα σε όλους εσάς εκεί έξω, ελπίζω να μην πίζετε στην κίνηση. Τώρα σπάει λίγο βλέπω, σπάει λίγο. Ζεστούλα όμως από την άλλη. Και το μεταξύ να πούμε ότι η συναυλία αυτή που πήγαμε το Σταύρο Ζαν Μισελζάρ ήταν η μοναδική που πήγα μπροστά, έτσι, η μοναδική. Και ίσως επειδή ήταν ο Σταύρος νωρίτερα εκεί και είχε πιάσει στασίδι. Λίγο πριν Systematic. Ενώ τώρα

Καταλαβαίνετε, θα πάει ωραία για αυτή η εκπομπή σήμερα. Lunch Express, επίσημα το τέλος σεζόν, ανεπίσημα όμως. Έχει την άλλη εβδομάδα Lunch Express, δεν θα είναι βέβαια. Πιο πολύ το show θα είναι μεταξύ μας. Ουσούρα αγαπημένο, drive me crazy. Σύντομο break, δεν πάτε πουθενά. Ερχόμαστε.

Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο, Nantes Express, Παναγιώτης Βόλης. Ξεκινήσαμε, Jam & Spoon, Find Me. Στο χορταστικό 12 ίντσο. Είναι τώρα Σίλβια Κόλμαν. Και όχι Κόλεμαν. All Around the World, το remix από Ουζούρα. Λοιπόν, είπαμε πριν για το Σταύρο και το Ζαλ Μισελζάρ. Δεν έχει Σταύρο σήμερα, να ξέρετε. 10 η ώρα, μην περιμένετε. Ο Σταύρος δεν θα είναι εδώ, αλλά θα είναι οι μουσικές του, το γνωστό.

καλησπέρα και στην Έφη, ξεχάσαμε. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, οι γνωστοί τρόποι στα social του σταθμού. free981.fm επίσης, μπουμπάκι κάτω δεξιά, περτικαλή. Στέλνετε το μήνυμά σας και εκεί.

0: Activate, let the rhythm take control. Να λίγο πριν Indra, Anywhere. Ναι, ο Σταύρος είναι στο Nick Cave. Αυτόν τον τύπο δεν το χωνεύω με τίποτα όμως, με τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, ας είναι.
1: I'm back.

Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο και αυτή την ώρα τουλάχιστον. Μας και μάλλον, μπας και μάλλον, μας, ναι, οκ. Okay. Γιατί μάλλον, λοιπόν, μάλλον θα προλάβουμε να βάλουμε και λαμπούς για να τελειώσουμε αυτή την ώρα. Παναγιώτης Βόλης, Nights Express, free. 98 και 1 για την Αθήνα, free 981.fm.

δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε I Wanna Jazz, Nasty Version. Ένα τώρα Like a Flame, το αγαπημένο μου remix του Like a Flame για την ακρίβεια, από Jesse Lee Davis. Και αυτό που παίζει λιγότερο από όλα τα υπόλοιπα.

Μπαν ακούσαμε πριν και DJ Company ακούσαμε. Και Index ακούμε τώρα. Έχουμε ανεβάσει τα BPM και οδεύουμε προς το τέλος του τρίτου ημιώρου. Να θυμίσω φυσικά ότι η εκπομπή θα ανέβει αύριο θεωρητικά στο Mixcloud. Σήμερα είναι γεμάτη γιούρο, έτσι δεν έχετε να πείτε, έχετε κανένα παράπονο.

Και αυτά συμβαίνουν όταν δεν προσέχεις και πας να κάνεις χαζομαρίτσα, τουλάχιστον τι σώσαμε. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Groove Cut, Come To Me. Γεύση από αυτό, μέχρι το τελευταίο μας break. Καλησπέρα και στο Μανώλη. Τελευταίο break. Σύντομο διαφημιστικό, επιστρέφουμε ξανά για το τελευταίο μας ημίωρο με DJ Bobo. Δεν πάτε πουθενά, εδώ εσείς. Nines Express, τις Τετάρτες, Παναγιώτης Βόλης στο μικρόφωνο και το mix.

90s Express. Στα Dex, ο Παναγιώτης Βόλης.

Επιστρέφοντας το τελευταίο ημίωρο, ξεκινήσαμε DJ Bobo, ενώ τώρα Decadence. Αυτές οι τρομερές παραγωγές, οι γνωστές τρομερές παραγωγές των Decadence, Save My Soul. Και μετράμε αντίστροφα μέχρι το τέλος.

Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο τελευταίο. Και Loft ακούσαμε πριν. Φέρε Μόντο, Γέμα Τάνζεν. Και το τελευταίο τι θα είναι, το τελευταίο θα είναι Captain Jack. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά νομίζω ότι πρέπει να μαζεύω μπογαλάκια.

0: Λοιπόν, από τις 8 μέχρι και τώρα ο Παναγιώτης Βόλης ήταν πίσω από τα μικρόφωνα και τις μουσικές του Free
1: so far, so...
0: με τον Ends Express, το οποίο επίσημα σήμερα φτάνει στο τέλος αυτή η σεζόν.
1: So far,
0: όμως θα είμαστε και την επόμενη Τετάρτη. Βέβαια θα είναι λίγο πιο εορταστική η φάση. Ξέρετε πως είναι αυτό, λίχδες παντού, σουβλάκια κλπ. Αλλά θα έχουμε τα δικά μας γλυκά. Ναι, είναι αλήθεια, θα έχουμε τα δικά μας γλυκά. Μπορεί να έρθει η Μαριάννα, μπορεί. Αλλά θα έχουμε την τύχη στα χέρια μας. Ευχαριστώ όλους και όλες για την επικοινωνία, για την παρέα, για όλα. Εγώ θα σας αφήσω με Captain Jack, όπως προείπα. Η εκπομπή λογικά θα ανεβεί αύριο. Εντάξει, αν όχι αύριο, μεθαύριο, ξέρετε πώς πάει αυτό. Αλλά όχι, θα το κάνουμε αύριο. Οπότε, τι άλλο. 12 έχουμε Αλέξανδρο Κοντόπουλο, μένετε εδώ. Ο Σταύρος το αγόρι μας είναι στη συναυλία πάλι. Από μένα τίποτα άλλο. Καλή σας νύχτα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Λοιπόν, για τις πρώτες καλημέρες θυμίζουμε τον τρόπο. Μπαίνετε στο free981.fm, κατά δεξιά θα βρείτε το σημείο που θα στείλετε το μήνυμά σας. Το καυτό σημείο, εκεί κάτω δεξιά, στέλνετε το μήνυμά σας. Να μας το στείλετε και στο Facebook, Αλέξανδρος Κοντόπουλος είναι το όνομά μου, Αλέξανδρος όπως τα ακούτε, Κοντόπουλος και ONT. Με φωτογραφία του Simple Man, αν θέλετε κάνετε και... με κάνετε και ad friend. Τους δέχομαι όλους εκτός από κάτι περίεργους και κάτι περίεργες.

Καλημέρα στον κύριο Μπίλι Αντριάνο. Καυτός όπως πάντα, χαιρετισμό στην παρέα που ακούει από το Βασίλη.

Αλέξανδρος, όπως σημαίνει ότι είσαι στην Αθήνα και εσύ μαζί με τον Αλέξανδρο. Να πούμε και την άσχημη της ημέρας, την πολύ άσχημη της ημέρας, της ημέρας που πέρασε δηλαδή. Έφυγε δυστυχώς από κοντά μας ο Τάκης Γκόνιας. Ένας ποδοσφαιριστής που έγραψε δική του ιστορία. Συγκλώνησε κάποτε το Πανελλήνιο με το φοβερό ατύχημα, με το σοκαριστικό ατύχημα που είχε. Αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά του έμελε κάτι χειρότερο. Ελαφρύνει το χώμα που θα σκεπάσει τον Τάκη Γκόνια. Θα το θυμόμαστε σίγουρα. Ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης.

Από τη Γερμανία λογικά η Σοφία, θα δούμε, θα μάθουμε στη συνέχεια, μπορεί και πορτοράφτη, θα δούμε. Από όπου και αν είναι πάντως η Σοφία, εμείς πεταγόμαστε, παίρνουμε το αεροπλάνο, δεν το παίρνω πια, δεν παίρνω σε αεροπλάνο, παίρνουμε το κάνω, το κάνω. Και πάμε στην Αλεξανδρούπολη για να συναντήσουμε την καταπράσινη φίλη μας, ονόματι Δώρα. Καλημέρα Δώρα. Όλα τα καλά παιδιά εδώ απόψε. Βλέπω και τη Λουλία. Τη θρηλυκή Λουλία, γιατί μετά τα 20 χρόνια ακρόασης, μετά μένει στην ιστορία. Καλημέρα Λουλία.

Μία ήταν η Πενελόπη κάποτε στον Οδυσσέα. Μία είναι και η Κατερίνα που μας ακούει κάθε φορά. Καλημέρα Κατερίνα. Σαν άλλη Πενελόπη. Μας ενημερώνει η Σοφία ότι έρχεται την Κυριακή. Πάρα πολύ ωραία, Σοφία. Θα περάσει όμορφα, ελπίζω. Μόνο να μην αρχίσουν οι κάψονες, γιατί ήδη σήμερα ζεστάνε ο καιρός απότομα και επικίνδυνα.

Καλημέρα στο φίλο μας, τον κύριο Τζόρτζ Μολφέτα. Χαρούμενος Ολυμπιακός για τη χρονιά, πήγε πολύ καλά φέτος, αλλά θέλω να μου πει τη γνώμη του για την αποχώρηση του Φαλ και για την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό. Και αυτό είναι ένα σημαντικό νέο της ημέρας. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε το γιγαντόσωμο Μουσταφά Φαλ, έτσι, ύψους 2,18. Και το σημαντικό είναι ότι θα έχει και ελληνικό διαβατήριο ο Γάλλος Σέντερ. Πάμε στο επόμενο μήνυμα από το φίλο μας τον Γιάννο. Δηλώνει Τούμπανος Γιάννος, μάλιστα. Πάντα με τα καλά λόγια ο Τούμπανος Γιάννος. Γιατί αυτό προσδιορίζεται. Φοβερό lover gym boy, κάρδιο κατακτητής κάθε ηλικία των νοτιών προαστίων. Έτσι. Και σήμερα ο Γιάννος έχει καυτό θέμα να μας έρθει εδώ στον αέρα. Καυτό θέμα που τον προβληματίζει ιδιαίτερα. Οπότε 12.30 just, ανοίγει γραμμή και παίρνει ο Γιάννος να μας ανακοινώσει το σημερινό θέμα. Εγώ έχω ενημερωθεί, ναι, και είμαι υπέρ. Θέλουμε να μας πει τι έγινε με κάθε λεπτομέρεια όμως, ώστε να βοηθήσουμε την κατάσταση.

Καλημέρα, εσύ, bonjour. Έτσι είναι και καλομαθής. Τώρα με την απόκτηση του Φάλου Κυριάκος. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα φίλε μας Κυριάκο. Μ' αρέσει, μου στέλνει ένας φίλος, ξέρεις ποιος, εκείνος ο φίλος μου ο Τζόρτς. Στέλνει δεν μήνυμα ο Τζόρτς Κυριάκο και μου λέει πώς το βλέπεις το Φάλ. Δεν απαντάω γιατί είχα δουλειά εκείνη την ώρα και μου ξαναστείλει, ξενέρωσα με την απόκτηση του Φάλ. Δηλαδή τρίτο σετ δεν είχες πέρυσι το Μίτογλου, που είναι τεσσάριο άνθρωπος, έτσι, και δεν σου αρέσει ο Φάλ. Συζητάμε για το αν μας κάνει για τρίτο σέντερ ο Φάλ. Δηλαδή, είναι σαν να λες, δηλαδή, σ' αρέσει. Με έχουν ρωτήσει και αυτό, να ξέρεις, Κυριάκο, θες να μείνει ο Νάν. Με έχουν ρωτήσει και αυτό. Όχι, θέλω να φύγει για να έρθει ο Κόμπο, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει. Εννοείται και θέλω να μείνει ο Νάν. Και κάθε λογικός άνθρωπος θα ήθελε να μείνει ο Νάν, έτσι, το συζητάμε αυτό.

Ο Τζορτζ λέει: καλός, καλό, όλα αυτά, όλα αυτά, αλλά έχει πολλούς τραυματισμούς ο Φαλ. Εντάξει, ο τελευταίος ήταν κατάγμα κοπόσεως. Είναι έτοιμος. Εγώ τον είδα σε ένα γόντο Ολυμπιακού φέτος, μου φάνηκε έτοιμος. Εντάξει, θα δείξει και σε εμάς πώς θα παίξει, αλλά για 10 λεπτά και από τον χρειαζόμαστε. Έτσι, έχει και την εμπειρία, έχει και την ευφυΐα. Έχει μεγάλη ευφυΐα.

Μας ενημερώνει η Σοφία ότι εδώ και 2 εβδομάδες έχουν καύσωνα στη Γερμανία. Ξέρεις τι, Σοφία, παντού βλέπω Ισπανία, Ιταλία και για νεκρούς ακούω από τη ζέστη, παιδιά. Βλέπω ότι και εδώ έρχεται η ζέστη. Ας αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, ας αποφύγουμε τις εξόδους μεσημεριάτικα. Να κόψουμε ό,τι μπορούμε, εντάξει, ό,τι μπορούμε, κλιματισμός.

καλημέρα μας στο φίλο μας, το Χρήστο το Κατσιμάρη, που μόλις αποχώρησε από τη φοβερή συναυλία του Cave.

Λοιπόν, η Κατερίνα μας λέει: ξεκίνησαν σιγά σιγά οι ζέστες. Σήμερα ήταν δύσκολη μέρα, όντως, γιατί εγώ κυκλοφόρησα το μεσημέρι λίγο και τα είδα όλα. Την Παρασκευή λέει ότι θα έχει 34 βαθμούς στη Βάρη. Αμάν, άμα έχει στη Βάρη 34, στην Αθήνα θα έχει. Δεν θέλω να πω το νούμερο. Ευτυχώς την Παρασκευή έχω πάρει άδεια, λέει η Κατερίνα, και θα την γλιτώσω. Αλλά από εβδομάδα θα γίνεται χαμός, από εβδομάδα σπίτια μας, όλοι μέχρι τις 8.

Έχω και δικά σου μηνύματα. Free981.fm, κάτω δεξιά μπορείτε να βρείτε το χώρο, το σημείο, το μέρος που στέλνετε τα μηνύματά σας. Free981.fm. Μπορείτε να μου στέλνετε και το Facebook φυσικά. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως θα ακούτε, Κοντόπουλος με KONT και φωτογραφία του Simpleman.

Καλημέρα μας στον κύριο Τζορτζ Γεωργίου. Δεν ξέρω γιατί διάβασε το μήνυμα του, πώς το... πώς έκανε αυτή την παράκαμψη. Λοιπόν, καλημέρα, καλή που πει Αλέξανδρε, ζεστές, αλκιονίδες νύχτες Τετάρτης. Χαιρετισμούς όλη την παρέα. Γεια σου, ρε Γεωργάρα. Δεν ξέρω γιατί έκανε αυτό το η ζέστη. Γιατί έκανα σήμερα το ανεπανάληπτο, το ανεπανάληπτο. Έχω φτιάξει πάρα πολλά τόσο στη ζωή μου. Είναι το πρώτο, το μοναδικό πράγμα που ξέρω να φτιάχνω τα toast, έτσι, από τη κούραση, από τη βαρεμάρα μου, από βιασύνη γιατί έβλεπα και το ποδόσφαιρο. Να πάρει ένα μεγάλο ψωμάκι, έτσι, μπόμπα, και έβαλα δύο τυράκια, γιατί εντάξει, θα ήταν πολύ σκέτο ψωμί αν δεν έβαζα δύο φετεστήρι. Να τοποθετήσω το τυρί σε όλο το ψωμί για να μην φάω και το ψωμί. Προσπαθούσα λοιπόν και την ώρα που το τελειώνω, κάτι θυμάμαι μάλλον, κάτι άλλο κάνω. Θυμάμαι μετά ότι δεν έχω βάλει το τόστ να ετοιμάζεται και κλείνω την τοστιέρα. Μετά από τελειώτα πάω να δω έτσι, τι συμβαίνει εκεί στο τόστ και τι είχε γίνει, ρε παιδιά. Ξεχάσει το τυρί πάνω από τα τοστ. Δηλαδή ήταν δύο φέτες τοστ και το τυρί ήταν από πάνω. Δύο φέτες τυρί από πάνω. Όπως καταλαβαίνετε. Κόλλησε το τυρί στην τοστιέρα, έτσι.

Όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Σκοντάφτη και όχι μόνο σκοντάφτη. Κολλάει και ταιριάζει στους σωστιέρες.

μεγάλη καλημέρα στο Σταύρο μας, το Σταύρο Μεσανιώτη, ο οποίος ήταν στη συναυλία του Nick Cave. Και θέλουμε να μας λύσει επιτέλους την απορία. Πώς γίνεται να είναι παντού, πώς γίνεται να είναι παντού. Κάτι μου λέει ότι θα πάει και στους Foreigner το Σάββατο. Κάτι τέτοιο έτσι μου λέει το ένστικτό μου.

Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Δημήτρη Φωτιά. Όπως πολύ σωστά βάψε ο Κυριάκος, Δημήτρης ο Φωτιάς. Πώς λέμε Δημήτρης ο Νοτιάς, Δημήτρης ο Βοριάς, αυτός είναι ο Δημήτρης ο Φωτιάς. Και όταν ερωτευτεί θα τραγουδά Physics Έρωτας Φωτιάς. Όταν ερωτευτεί πάλι, γιατί έχει ερωτευτεί το παιδί αυτό αρκετές φορές ή πολύ κάποια φορά, δεν ξέρω τι από τα δύο. Α, ναι, Σταύρο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, είναι και Pet Shop Boys το Σάββατο, το ξέχασα. Το Σάββατο, λοιπόν, ο Σταύρος Μισταγνιώτης θα βρίσκεται στους Pet Shop Boys. Ναι, αλλά αν δεν ήταν οι Pet Shop Boys, θα ήσουν και στους Foreigner, έτσι.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει και μόλις τρώω το δεύτερο τόσο με διπλό τυρί και γαλοπούλα και εγώ ωραίος. Έτσι, μπράβο και με κέτσαπ πολύ. Καλημέρα από Ήδρα, φίλε μου Αλέξανδρε. Το πρώτο πράγμα που μάθα και εγώ να φτιάχνω ήταν το τόσο, λέει ο Φωτιάς. Είναι εύκολο ξεκούραστο, είπαμε ένα αρνητικό. Έχει πρέπει να κάθεσαι εκεί, γιατί εύκολα το βάζεις και ακόμα πιο εύκολα το ξεχνάς εκεί που το βάζεις.

Η Έφη λέει ότι θα πήγαινε ο Σταύρος του Foreigner για να δει το Κώστα Τουρνά που κάνει intro. Άμα σου πω ότι και εγώ θέλω να δω το Τουρνά έτσι πολύ από κοντά, Έφη. Θέλω να ακούσω το όμορφη live. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Καλημέρα στον Δημήτρη από το Χαλάνδρη, σωστά. Ο Δημήτρης λέει, καταργήστε το ψωμί με τούτο, παιδιά, αραβική ή τορτίγια με τρία σπράδια καλύτερα. Ο δεν τρώω αυγό, Δημήτρη. Λοιπόν, ανοίγουμε τη γραμμή μας. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. 690-90-70-401. Πάμε! Είπαμε, έχουμε καυτό θέμα και περιμένουμε τον καυτό ακρατή να μας ανακοινώσει το καυτό θέμα απόψε.

Ναι, γιαούρτι για πρωτεΐνη, βεβαίως, γιαούρτι τρώμε, Δημήτρη. Δεν τα λες αυτά για την τουρνά, ρε, πού να το ξέρω εγώ. Ωραία, ωραία, το συζητάμε αυτό για το κυποθέατρο. Το βλέπουμε, αν δουλεύει. Κοντά του παπάγου.

Λοιπόν, ο Σταύρος λέει ότι αυτοί που θα έρθουν δεν είναι οι Foreigner, θα είναι κάτι άλλο αυτοί που θα δούμε. Προφανώς κάτι ξέρει να το λέει, εγώ έχω μείνει στις στουδιακές τους εκτελέσεις.

Ο Γεωργίου λέει, μην αγχώνεσαι, μισό λεπτάκι να δούμε. Α, έχουμε πει να πάρετε τηλέφωνο και δεν έχουμε ανοίξει το Viber, παιδιά. Εντάξει, δικό μου το λάθος, παιδιά, δικό μου.

Λοιπόν, καλείτε στο 690 90 70 401 από Viber σε Viber. 690 90 70 401. Ο Γεωργίου μου στέλνει τη φοβερή καμένη τυρόπιτα που έχει φτιάξει. Ένα ταψί καμένο με καμένη τυρόπιτα. Πώς το κατάφερες αυτό, ρε Θεοφοβέ? Σαν σφουγγαράκι μοιάζει από πάνω που καθαρίζουμε το νεροχύτη.

0: Καλημέρα στην πρώτη γραμμή για απόψε.
1: Επειδή με ζήτησες πρώτο, εδώ ο Γιάννος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, Γιάννο, αλλά εσύ με ζήτησες. Εσύ ζήτησες να πούμε στον αέρα για το θέμα, να μιλήσουμε στον αέρα για το θέμα σου. Εσύ το ζήτησες. Σωστά.
1: Α, ναι.
0: Τι αν ναι.
1: Με προβληματίζει.
0: Ωραία. Πες μας την ιστορία τώρα, γιατί μας έχεις βάλει τώρα στην πρίζα. Τι σου συνέβη?
1: Λοιπόν, που λες, είναι μια ομάδα γνωριμιών στο Facebook.
0: Ωραία.
1: Που λέγεται Σοβαρές Γνωριμίες, δεν ξέρω, κάπως έτσι λέγεται.
0: Ναι, okay. Δεν έχει σημασία πώς λέγεται, ναι. Μια ομάδα γνωριμίων τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι. Και είπα να παίξω λίγο και έστειλα ένα τρόπο που λέγει βιογραφικό, ότι ψάχνω σοβαρή κυρία από 40 μέχρι 60 που να φαίνεται για 50. Mm-hmm. Έστειλα και μια φωτογραφία μου, πούμε έτσι, ψιλοσφιγμένος. Mm-hmm. Να ξέρει να φτιάχνει παστίτσιο.
0: Ναι.
1: Και να έχει και μια αλφα, και να έχει και μια αλφα περιουσία, γιατί θέλουμε να πληρώσουμε ρεύμα και ένφια. Mm-hmm. Και πήρα κάτι σχόλια από κάτω, κάτι άλλες βρίζανε, άλλες κράζανε. Άλλες το καταλάβανε.
0: Πες μας ακριβώς το μήνυμα που έστειλες.
1: Και κάποιοι άλλοι μου πάνε και μπράβο.
0: Λοιπόν, πες μας το μήνυμα ακριβώς έτσι που έγραψες, να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Κάτσε, γιατί δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά...
0: Αυτός που στο είπα, σου πάνε το στείλεις. Το μήνυμα, δεν το έχει.
1: Α, να γράψω, να πω ακριβώς τι έγραψα.
0: Ναι, τι έγραψα ακριβώς, ναι, ναι.
1: Α, ωραία, το βρήκα. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Κάτι άκουσα για σοβαρές σχέσεις.
0: Θέλω όμως αυτό το μήνυμα που έγραψες, έτσι, να μας το σπικάρεις με τον τρόπο που το εννοείς κιόλας. Okay. Mm-hmm. Πάμε.
1: Με το ανάλογο ύφος, ε.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι άκουσα για σοβαρές σχέσεις. Λοιπόν, αναζητώ κυρία από 40 μέχρι 60 που να φαίνεται για 50, να ξέρει να φτιάχνει παστίτσιο, αλλά light γιατί είμαστε και fit, και να έχει μια αλφα περιουσία γιατί θέλουμε να πληρώσουμε το ρεύμα και τα ένφια. Ποια καλούλα θα μας κάνει το ψυχικό?
0: Ωραία, ωραία.
1: Αυτό.
0: Και τι έγινε μετά?
1: Και έχω πάρει 1,2 χιλιάδες αντιδράσεις.
0: 1,2 χιλιάδες αντιδράσεις. Καλά, πόσα άτομα έχει αυτή η ομάδα?
1: Και δεν ξέρω, θα έχει πάρα πολλά για να πήρα τόσα πολλά.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, για συνέχισε.
1: Έχω πάρει άλλα τόσα σχόλια, είναι πάρα πολλά, αμέτρητα.
0: Ναι.
1: Και όπως σου είπα, κάποιοι βρίζουν, κάποιοι κράζουν, κάποιοι μου λένε μπράβο.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εσύ, γιατί μπήκες αυτή την ομάδα γνωριμιών?
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είπα να κάνω την πλάκα μου, αλλά λέω κάτσε, μην τύχει καμία περίπτωση, και παρόλα αυτά.
0: Μισό λεπτά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφού καλημερίσουμε την κυρία Μαριάννα Ρίζου. Mm-hmm. Λοιπόν, Αλέξανδρος, όχι, μισό λεπτάκι. Μαριάννα, δεν είναι θέμα σκηνοθεσίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε μια αληθινή ιστορία. Αληθινή ιστορία. Ο Γιάννης ο Γιαννουλάκης, φίλες και φίλοι, έτσι, μπήκε σε μια ομάδα. Έγραψε ένα μήνυμα, ας πούμε, ότι ψάχνει να βρει κάποια σύντροφο που να μαγειρεύει σωστά παστίτσιο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά 40 και 50, 40 και 60, αλλά κατά βάση να είναι 50. Και να έχει κάποια λεφτά να πληρώσει το ρεύμα και το ένφια. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν. Και κατηγορήθηκες γιατί, για ποιο πράγμα δηλαδή, γιατί κατηγορήθηκες?
1: Κατηγορήθηκα για. Ξέρω εγώ, ας πούμε, για να μην το πω στον αέρα.
0: Ναι, όχι, μην είναι από αρχίζει, ναι. από G η λέξη, από G.
1: Στα αγγλικά, ναι, στα ελληνικά.
0: Η Παπαρίστο το έχει τραγουδήσει αυτό που σε κατηγόρησαν.
1: Ναι, μπράβο, και μου τα αφιερώσανε κιόλας.
0: Ωραία, εντάξει. Ωραία.
1: Και εγώ είπα, τιμή μου και καμπάρι μου.
0: Μισό λεπτό, και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εσύ μπήκε στην ομάδα γνωριμιών για να βρει κοπέλα ή για να. Για αυτό που σε κατηγορεί.
1: Κοίτα, ουσιαστικά για να τρολάρω μπήκα, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου το είχα κι αυτό. Μήπως γίνει καμιά μεταξύ σοβαρού και αστείου, βρω τίποτα, καμιά περίπτωση.
0: Δηλαδή, κάτσε, μπήκε για να βρει κοπέλα. Αλλά το μήνυμα αυτό που που το post, το post που έκανες δεν δείχνει ότι θες να βρεις κοπέλα. Κάτι άλλο θες να βρεις.
1: Ήταν τρολιά.
0: Α, ήταν τρολιά.
1: Ναι, αλλά είχα στο πίσω μέρος.
0: Άμα θες να βρεις όμως κοπέλα και χρησιμοποιείς τρολιά, δεν θα βρεις κοπέλα.
1: Ρε παιδί μου, το σκέφτηκα μήπως με το χιούμορ μου, ξέρω εγώ, τσιμπήσει κάποια και...
0: Α, το έγραψες για πλάκα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν ήταν τώρα η κοπέλα 60 ετών που έψαχνε παστίτσιο και σου πήρανε και τον έμφυα, δεν θα έχεις πρόβλημα όμως.
1: Όχι, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα.
0: Άρα δεν ήταν και τόσο για πλάκα. Ήταν και ψιλοαληθινό.
1: Ναι, ναι. Σου λέω, είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου μήπως έρθει καμία σοβαρή περίπτωση πέρα από την πλάκα.
0: Έχεις δει τη σπασμένη φλέβα με τον μπισμπίκι?
1: Όχι, δεν βλέπω οικονομίδη.
0: Παιδιά, να δείτε τη σπασμένη φλέβα, έτσι. Ο Γιάννος είναι ο μπισμπίκης στην ταινία. Ο Γιάννος είναι ο μπισμπίκης. Δείτε το, σπασμένη φλέβα η ταινία του οικονομίδη. Καινούρια, περσινή.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, Αλέξανδρε, ήρθαν και πολλά αιτήματα.
0: Δηλαδή, κέρδισες με αυτό που έκανες.
1: Ναι. Ήρθαν πολλά αιτήματα, βέβαια, τα περισσότερα από άντρες. Διαφορετικής προτίμησης, εννοείται, δεν τα δέχτηκα. Mm-hmm. Αλλά και από... Μου έστειλε μία 60 χρονών.
0: Ναι. Γιατί, μια χαρά.
1: Και ξέρεις τι μου έγραψε.
0: Τι σου έγραψε. Μια χαρά 60 χρονών, μια χαρά είναι. Νεότατη. Για πες.
1: Μου στείλε μια φωτογραφία σώματος και μου λέει: δεν μπορώ να σου στείλω πρόσωπο γιατί είμαι παντρεμένη, αλλά ψάχνω κάποιον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να μου προφέρει αξία.
0: Ψάχνω κάποιον να σου μοιάζει. Μα κανείς δεν μου ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ψάχνω κάποιον, λέει, να μου προσφέρει στιγμές αξέχασες και άλλα τέτοια.
0: Ποιος το λέει αυτό? Ψάχνω κάποια να μου μοιάζει. Το θυμάσαι.
1: Κι άμως.
0: Μπράβο.
1: Κι άμως, κι άμως.
0: Μ' αρέσει γιατί.
1: Γύρνα πίσω να πεθάνω, έχω αρχίσει και τα χάνω.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, οπότε εσύ τώρα πήγες με ένα, είναι αυτό που λέμε, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά πρόσεχε τώρα, εάν σου έστελε μια κοπέλα 60 ετών, έτσι, και σου λέγε Γιάννο, mm-hmm. μου αρέσει πολύ η κορμοστασιά σου, μου αρέσει ο τρόπος που κάθεσαι στο μπαλκόνι, έτσι, μαγειρεύω mm-hmm. το παστίτσιο εξαιρετικά και θέλω να βγούμε, έξω κανονικά. Και δεν με ενδιαφέρει αν έχεις λεφτά ή όχι, θα πληρώσω εγώ για σένα, θα σου πληρώσω και τον έμφυα και τη ΔΕΗ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα το δεχόσουν.
1: Θα το δεχόμουν, ναι. Άμα ήταν 60 που έμοιαζε με 50 ή με 40, θα το δεχόμουν άνετα.
0: 60 που έμοιαζε με 56,5 περίπου. 56,5.
1: Ναι, γιατί είδα και τέτοιες που μου σχολιάσανε και μου αρέσανε.
0: Ωραία, εντάξει. Δηλαδή τώρα εσύ ήσουν διατεθειμένος να πας στα ενδότερα με την 56άρα που μοιάζει 56άρα και είναι 60άρα για να πληρώνει τον έμφυα ή, προσέξτε παιδιά, για να μην παρεξηγήσουμε τον Γιάννο, θα το έκανες για να πληρώνει τον έμφυα ή θα το έκανες επειδή σου αρέσει η κοπέλα? Έχει σημασία αυτό. Έχει μεγάλη σημασία, παιδιά. Πρωτού τολμήσετε να κατηγορήσετε τον Γιάννο για οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία αν ο Γιάννος το κάνει επειδή τη γουστάρει την κοπέλα και μετά η κοπέλα το κάνει από μόνη της αυτό ή το κάνει αυτό ο Γιάννος για να απολαύσει κάποια πράγματα μετά. Λοιπόν, για πες.
1: Θα σου πω, πρωταρχικά θα το έκανα επειδή θα μου άρεσε, έτσι. Mm-hmm. Επειδή όμως ωστόσο...
0: Δηλαδή κάτσε, με συγχωρείς.
1: Για να πας με μία... Επειδή ωστόσο κοντέψαν να μου κόψουν το ρεύμα, άμα μου το πλήρωνα, δεν θα έλεγα και όχι. Καλοδεχούμενη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ θα πήγαινες μαζί της, αν δεν σου δίνει λεφτά για το ρεύμα.
1: Άμα μου άρεσε, ναι, θα πήγαινα.
0: Ωραία, άρα παιδιά, δεν το κάνει για να το πληρώσει το ρεύμα. Έτσι. Δεν είναι κάτι που αρχίζει από ζήτα, είναι κάτι που αρχίζει από έψιλον. Για να μην τρελαθούμε. Δεν είναι από ζήτα, είναι απλά εκμεταλλευτής. Σωστό. Έτσι δεν είναι.
1: Με είπανε και ζήτα, με είπανε και εκμεταλλευτή.
0: Είσαι τόσο έψιλον εκμεταλλευτής που θα κατηγορηθείς για πολλά. Αλλά αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό σου. Εκμεταλλευτής.
1: Αλλά τους απάντησα όμως τιμή μου και καμάρι μου, γιατί τόσο ωραίο σώμα που έχω, σας προσφέρω τα καλύτερα, πρώτο πράγμα.
0: Εντάξει. Τι να πω ρε Γιάννο. Τι να πω ρε Γιάννο. Το πρόβλημα.
1: Ξέρεις, βρίσιμο αυτή, τρολιά εγώ.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι, αυτό θέλω να μου πεις. Τι σε προβλημάτισε.
1: Τι με.
0: Τι σε προβλημάτισε σε όλο αυτό.
1: Με προβλημάτισε όλη αυτή η επίθεση. Δηλαδή κανείς δεν κατάλαβε. Εντάξει, λίγοι καταλάβαν ότι κάνω πλάκα, αλλά.
0: Εγώ πάντως, τα περισσότερα έτσι όπως το γράψες.
1: Επιθετικά και υβριστικά.
0: Έτσι όπως το γράψες, αντιλαμβάνομαι ότι κάνεις πλάκα, γιατί αν ήθελες αυτό το πράγμα, δεν θα το έγραφες έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτός που θέλει να εκμεταλλευτεί οικονομικά μια κατάσταση, δεν το γράφει, δεν το δηλώνει. Το βγαίνει και γίνεται ερωτεύσιμος και μετά φροντίζει να απολαύσει κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτός που κάνει αυτή τη δουλειά, δεν το δηλώνει. Δεν το διατυμπανίζει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μιλώ σωστά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Έτσι. Από εκεί πέρα όμως. Από εκεί πέρα όμως, Γιάννο, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτές οι φιλοδοξίες τώρα που έχεις είναι και σοβαρές, έτσι. Δηλαδή, εγώ πριν από 2 χρόνια που μιλούσαμε, έτσι. Είχα την αίσθηση ότι είσαι ένας τύπος έτσι ταπεινός. Πού είσαι ταπεινός?
1: Είμαι.
0: Και ψάχνεις για μια κοπέλα, ας πούμε, αυτό θεωρούσα για αυτά, ένα κοριτσάκι, να μεγαλώσετε μαζί, να κάνεις αργότερα οικογένεια όταν οριμάσαι, να βρεις δουλειά, όταν πάρεις αμάξι και όλα αυτά. Δεν περίμενα, ας πούμε, να μου λες 2 χρόνια μετά ότι θέλω να μου πληρώνει το ρεύμα μια που είναι στην ηλικία της μάνας μου, ας πούμε. Και δεν είναι η μάνα μου. Δεν το περίμενα αυτό.
1: Όχι, ακόμα είμαι αυτός που ήξερες, αλλά άμα κάτσεις και μια τέτοια περίπτωση, εντάξει, δεν θα με χαλάσει. Μέχρι να βρω δουλειά, μέχρι να πάρω κάνα δίδωμα.
0: Δεν θα βρεις ποτέ δουλειά, Γιάννο. Άμα δεν ψάξεις, οι δουλειές δεν έρχονται μόνες τους.
1: Ή να πάρω κάποιο επίδομα, κάποιο βοήθημα.
0: Θέλω να σου πω ότι αυτό δεν είναι φιλοδοξία όμως που μου περιγράφεις. Φιλοδοξία νέου ανθρώπου. Δεν είναι φιλοδοξία. Εγώ δεν θα κατακρίνω. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, αυτή που δεν ενοχλεί, κάνει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Δεν με ενοχλεί προσωπικά. Έτσι. Αλλά απλά σου λέω δεν είναι φιλοδοξία ενός νέου ανθρώπου.
1: Ναι, θα ψάξω για δουλειά. Δεν θα παρατάω, θα ψάξω για δουλειά.
0: Πώς θα ψάξει, πότε θα τα ακούω 2 χρόνια, 3 εδώ που βγαίνει στον αέρα αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι να φτιάχνει παστίτσιο η εξιντάρα. Αυτό λέει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος. Λέει παστίτσιο. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να
1: ακούσω γνώμη και από τα άλλα παιδιά.
0: Ναι. Θέλω να.
1: Από τον Βασίλη, από τον Γιάννη.
0: Θέλω να συζητήσουμε για κάτι άλλο, παιδες, μια και έχουμε στη γραμμή τον Γιάννη τώρα που είναι φωτιά στα θέματα των σχέσεων. Ποιο είναι το.
1: Hot.
0: Ποιο είναι το σημαντικό πρόβλημα στην εποχή μας, έτσι. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά μέσα για να γνωρίσουμε ανθρώπους, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι μόνοι. Δηλαδή, ποιος είναι ο βασικός λόγος που οι άνθρωποι είναι μόνοι στην εποχή μας? Εσείς, τι πιστεύετε? Ποιος είναι ο βασικός λόγος που βλέπουμε τόση μοναξιά στην εποχή μας? Και δεν μιλάω για τη μοναξιά που νιώθει ο καθένας, γιατί δεν ξέρουμε. Μοναξιά νιώθουμε και με άλλον να είμαστε. Και με άλλον να είμαστε μαζί. Έτσι. Αλλά θέλω να μου πείτε, ποιος είναι ο βασικός λόγος που βλέπετε τόσα άτομα μόνα στην εποχή μας που μπορεί να γνωρίσει από παντού. Από παντού.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Ναι, φυσικά γι' αυτό.
1: Αυτό, γιατί είναι, το βασικό πολύ
0: αυτό είναι το βασικό μας θέμα σήμερα. Ποιος είναι ο βασικός λόγος που υπάρχουν τόσοι μόνοι? Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα, παιδιά. Ακούμε το Γιάννο πρώτα. Πάμε.
1: Να σου πω εγώ.
0: Να μου πεις.
1: Γιατί υπάρχει πολύ τρέλα και πολύ ασυνεννοησία. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς με κανέναν. Ο καθένας θέλει να κάνει το δικό του, ο καθένας κοιτάει να υπερβεί του άλλου. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιά.
0: Τι υπήρχε παλιά?
1: Αυτή η σύμπνοια, αυτή η συνεννόηση, αυτή η αγάπη δεν υπάρχει. Υπάρχει πολύ εγωισμός.
0: Εγώ θα έλεγα δεν υπάρχει μόνο εγωισμός. Υπάρχει. Κάτσε. Λοιπόν, ο Τζορτζ Γεωργίου λέει: το μήνυμα του Γιάννου πλην των άλλων έχει εδώ εργαστικό στοιχείο και αν μη τι άλλο δεν ήταν τυποποιημένο ή κλισέ. Ναι, δεν ήταν τυπωμένο κλισέ. Συμφωνώ σε αυτό, Γιώργο. Εγώ κατάλαβα ότι το έλεγε χαριτολογώντας, αλλά είναι και παρεξηγήσιμο σε αυτή την ομάδα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι άλλα μηνύματα έχουμε. Κάτσε να κάνουμε και ένα refresh. Λοιπόν, ξανά, εσύ λες δηλαδή ότι για τη μοναξιά ευθύνεται κυρίως η τρέλα και...
1: Η τρέλα, η ασυνεννοησία και ο πολύς εγωισμός. Mm-hmm. Αυτά τα τρία κυρίως.
0: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο ότι συμβαίνει. Και είναι πολλοί άνθρωποι μόνοι. Σίγουρα οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο εγωιστές από ήταν παλιά και σε αυτό έχουν παίξει ρόλο τα social media, γιατί φουσκώνουν mm-hmm. τους ανθρώπους. Δηλαδή τώρα κάποιος που ήταν ταπεινός εδώ και πολλά χρόνια παίρνει κάποια like, ας πούμε, και νιώθει φουσκωμένος από τα like. Έτσι, χαζό από μέρους του, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Το θέμα είναι άλλο τώρα, Γιάννο. Το θέμα είναι ότι στις σχέσεις πλέον ένας παράγοντας που πάντα υπήρχε, αλλά στην εποχή που ζούμε είναι ακόμα πιο σημαντικός για να κάνει σχέση με κάποιον άλλον. Και αυτός ο παράγοντας, έτσι, είναι το συμφέρον. Οι σχέσεις πλέον έχουν γίνει συμφεροντολογικές. Έχουν γίνει σχέσεις συνεργασίας. Mm-hmm. Και όταν η συνεργασία δεν βγαίνει όπως έχει σχεδιαστεί, το ζευγάρι χωρίζει. Με λίγα λόγια, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει τόσο μοναξιά γιατί δεν υπάρχει βάθος στις σχέσεις. Είναι πολύ επιφανειακές.
1: Κυρίως από την πλευρά των γυναικών.
0: Όχι απαραίτητα. Απλά έχω την αίσθηση ότι οι γυναίκες, όχι την αίσθηση, την πεποίθηση, ότι οι γυναίκες αλλάζουν περισσότερο μέσα σε μια σχέση παρά ο άντρας. Έτσι, εγώ δηλαδή που βλέπω τους φίλους μου, είναι πάνω κάτω ίδιοι μετά από τόσα χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή και στις ΜΑ που έκαναν, εκεί, οι ίδιοι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι τι έγινε με την κοπέλα που τα ραβεριζούσουν.
1: Από το πάρτι.
0: Όχι, από το καλοκαίρι.
1: Την κοπέλα από το πάρτι, λες.
0: Το πάρτι, ναι.
1: Έχει φύγει, έχει πάει διακοπές.
0: Και εσύ τι κάνεις, πάλι κόλλησε ιστορία, τέλος, αυτό ήτανε.
1: Δεν ξέρω που έχει πάει, αλλά είδα φωτογραφία κάτι story σε ένα νησί. Δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Τέρμα, δηλαδή πάει και αυτή, την έχασε και αυτή.
1: Δεν έστειλα, γιατί σκέφτηκα τώρα που είναι διακοπές, πού θα το δει, πώς θα μου απαντήσει.
0: Πάει, πέταξε το πουλάκι δηλαδή.
1: Πέταξε.
0: Ρε Γιάννο, υπάρχει και ένας άλλος κανόνας.
1: Χάθηκε και αυτή.
0: Άμα βγεις με μια κοπέλα, έτσι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, αλλά θα σου πω τον κανόνα. Και δεν γίνει κάτι τις πρώτες 40 μέρες. Μετά πολύ δύσκολα γίνεται. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά ό,τι να γίνει, θα γίνει εντός 40 ημερών. Αν περάσει το διάστημα αυτό, μετά θα ανήκει στην εξαίρεση. Okay.
1: Δυστυχώς.
0: Ελπίζω να ανήκει στην εξαίρεση, Γιάννο. Ευτυχώς μάλλον.
1: Μακάρι να ανήκει στην εξαίρεση, να συνεχιστεί.
0: Αφού δεν κάνεις τίποτα, ρε Γιάννο, μόνο αναρτήσεις τα τέτοια, στις γνωριμίες κάνεις. Έχεις βρει την κοπέλα. Μισό λεπτάκι, ρε Γιάννο, θα τρελαθούμε. Έχεις βρει την κοπέλα. Έχεις μια κοπέλα που σε κοιτάει στα μάτια, που λιώνει για σένα. Στο είπα και εγώ. Στο είπαν τόσοι άνθρωποι. Λιώνει. Μέσα στο πάρτι μου είπαν 18 άτομα. 18 άτομα. Αυτή η κοπέλα λιώνει για τον Γιάννο. 18 άτομα μου το είπαν.
1: Όντως.
0: 18 άτομα μου το είπαν. Η κοπέλα λιώνει για τον Γιάννο. 18 άτομα. Μου το είπε ο Γιώργος, μου το είπε ο Κώστας, μου το είπε ο Κυριάκος. Μου το είπε ο Κυριάκος.
1: Ο Κυριάκος αφού δεν ήταν εκεί.
0: Ήτανε ρε εσύ.
1: Ήτανε.
0: Πώς δεν ήταν ο Κυριάκος στο πάρτι?
1: Δεν τον είδα.
0: Αυτό σε είδε, δεν χρειάζεται να τον δεις εσύ. Πού να τον δεις τον Κυριάκο?
1: Και δεν
0: αφού, το πάρτι, αφού το πάρτι ήταν μασκέρε.
1: Ποιο πάρτι λες τώρα?
0: Το πάρτι, το τελευταίο.
1: Μασκέ ήταν, αφού όλοι ήταν άντιτοι.
0: Όχι ρε, ήταν μασκέ όμως το πάρτι, δεν έχει σημασία. Μασκέ ήταν, απλά ήρθαν άντιτοι, μασκέ ήταν το πάρτι.
1: Μασκέ καλοκαιριάτικα.
0: Ναι, γιατί που δεν σ' άκουσε αυτό.
1: Ωραίο κι αυτό.
0: Ο Κυριάκος φοράει ένα καπέλο και είχε έρθει. Δεν ήταν μασκέ το πάρτι ρε Γιάννο, αλλά ο Κυριάκος σε είδε, ήταν εκεί και σε είδε. Λοιπόν, μην μ' αφισβητείς τώρα.
1: Άμα στο είπανε τόσα άτομα, φίλε, τότε
0: 18 άτομα σου λέω. 18 άτομα, 18 άτομα μου το είπε. Λοιπόν, Γιάννο, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Σκέψου αυτά που συζητήσαμε.
1: Και θα σκεφτώ.
0: Δεν φτάνει μόνο το κορμί. Πατριώτη.
1: Το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, και το Σάββατο θα τα πούμε πάλι, έτσι.
0: Πάλι εδώ. Εγώ δεν θα πάω στους Pet Shop Boys. Θα είμαι εδώ.
1: Ωραία. Μια χαρά.
0: Γεια σου Γιάννο μας.
1: Έγινε Αλέξανδρε, καλό βράδυ. Τα λέμε καλό το βράδυ. Σάββατο.
0: Γεια σου.
1: Γεια. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Λοιπόν, σημερινό θέμα, γιατί είναι τόσο μόνη την εποχή που όλοι μπορούν να γνωριστούν μεταξύ τους με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Πού το αποδίδεται αυτό, γιατί είναι τόσο μόνη στην εποχή μας? Πιο πολύ από κάθε άλλη φορά νομίζω ότι είναι στην εποχή μας η μόνη. Και τα διαζύγια είναι περισσότερα. Δηλαδή επιτρέπεται να υπάρχουν τόσα social media και να είναι τόσο μόνη. Να πάρουμε την επόμενη γραμμή, να δούμε ποιον έχουμε εδώ. Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλό στο γιο του έρωτα.
1: Τι κάνεις, Αλέξανδρε?
0: Πού είσαι, ρε Γιώργο?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά εσύ?
1: Ωραία, μια χαρά. Χαιρετισμούς και σε όλα τα παιδιά που ακούνε. Τον κόλλησε στο Γιάννο.
0: Το κόλλησα με το μασκέ, ε.
1: Εδώ κόλλησε σε μένα, το σκεφτόμουν.
0: Κοιτάξτε, ο Γιάννος είναι έξυπνος, είναι έξυπνο παιδί, το ξέρεις, είναι έξυπνο παιδί, αλλά είναι λίγο βραδίκαστος. Το ξέρεις αυτό, είναι λίγο βραδίκαστος. Αλλά εγώ, επειδή ξέρεις, έχω γνωρίσει πολλούς βραδίκαστους, τους καταλαβαίνω.
1: Ναι, είσαι πειραχτήρι.
0: Έτσι, έτσι. Εσύ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι καύσης είσαι, τα καταλάβω όμως.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Θα σου κάνω καμιά ερωτησούλα εγώ και θα καταλάβω.
1: Θες να σου κάνω? Βραδίκα αυτό.
0: Θες να σου κάνω? Πού να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις? Να τσεκάρω τι είναι. Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις?
1: Είναι απαραίτητο?
0: Όχι, άμα θες να τσεκάρουμε, ρε παιδί μου, ταχύτητα κάνεις. Θέλω να σου κάνω τις ερωτήσεις. Έλα, σου κάνω κανένα δύο.
1: Ας το
0: παρακάμψουμε. Θα πάρει στο τέλος, θα παίρνει κανένας μετά. Άμα κάνω ερωτήσεις για να δούμε τι κάψει. Θα παίρνει άνθρωπος.
1: Να, δεν το νομίζω αυτό.
0: Πώς είσαι?
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
0: Πώς θα πας με τη ζέστη?
1: Να είναι καλά το air condition.
0: Φουλ στο αυτοκίνητο, ε.
1: Και στο αυτοκίνητο και στο σπίτι.
0: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ειδικά τις μεσημερινές ώρες θέλει προσοχή για όλους μας. Και όσο πάμε προς την καρδιά του καλοκαιριού,
0: είναι
1: εφημερίδες.
0: Μάλιστα. Για πες μου εσύ, Τζόρτζ, γιατί είναι τόσοι άνθρωποι μόνοι στην εποχή των social media? Πολύ, πολύ μοναξιά. Τι είναι αυτό που οδηγεί τον κόσμο στη μοναξιά?
1: Κοίτα, θα συμφωνήσω με τα λεγόμενά σου. Αλλά επίσης αυτό που κυρίως ήθελα να προσθέσω είναι ότι βλέποντας πιο νέες ηλικίες, ας πούμε, που κάνουν σχέσεις, που δεν κρατάνε πολύ, δεν επενδύουν στις σχέσεις τους κυρίως, είναι το φαινόμενο ότι τη σχέση τη βλέπουν σαν κάτι, πώς να το πω, πρόσκαιρο. Το βλέπουν ως κάτι, okay, γνωρίζουν ότι μπορεί να μην κρατήσει σχέση, οπότε δεν μπαίνουν στη διαδικασία να επενδύσουν τόσο πολύ.
0: Ναι. Σωστό.
1: Βλέπω ηλικίες 20-25 εκεί μέσα, είναι πολύ επιφανειακές οι σχέσεις που γίνονται.
0: Λοιπόν, πρωτού συνεχίσουμε την κουβέντα μας, ο Κυριάκος μου λέει, πρέπει, λέει, να τσεκάρουμε τον Γιώργο Γεωργίου, να δούμε αν είναι βραδίκαστος. Βάλτε, σε παρακαλώ πολύ, ένα quiz. Λοιπόν, πρέπει να σου βάλω το quiz, δεν χαλάω. Είναι ο μοϊδιάτης ο Κυριάκος, δεν χαλάω. Λοιπόν,
1: κόλλησες.
0: Λοιπόν, όχι, δεν κόλλησα. Πάμε, λοιπόν.
1: Να, εντάξει.
0: Είναι ο Γιάννος.
1: Ναι.
0: Μάλλον όχι. Και έχει μπει μέσα στο λεωφορείο ενός φίλου του, του Κώστα.
1: Ωραία.
0: κάνει στάση. Το λεωφορείο έχει μέσα 10 άτομα. Έτσι. Κάνει στάση. Ανεβαίνουν 5. Κατεβαίνουν 5. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Κάνει στάση. Ανεβαίνουν 4. Κατεβαίνουν 3.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Κάνει στάση. Ανεβαίνουν 5. Κατεβαίνουν 5.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Κάνει στάση. Ανεβαίνουν 7. Κατεβαίνουν 7.
1: Ναι.
0: Κάνει στάση. Ανεβαίνουν 8. Κατεβαίνουν 9.
1: Ωραία.
0: Και κάνει και μια τελευταία στάση. Ανεβαίνουν 7. Κατεβαίνουν 6.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Πόσες στάσεις έκανε?
1: 5.
0: Τι 5, ρε?
1: Πόσες στάσεις έκανε?
0: Πόσες στάσεις έκανε, ναι, ναι.
1: 5 στάσεις δεν έκανε.
0: Τι 5 στάσεις έκανε? Κάτσε να πάρουμε τις απαντήσεις, μισό λεπτάκι.
1: Κάτσε, εγώ 5 φορές μέτρησα.
0: Όχι, ρε παιδιά, ο Κυριάκος πόσες στάσεις έκανε? Κυριάκος θα μας, δεν έκανε 5, ρε παιδιά. Κυριάκο, πόσες στάσεις έκανε? 7 δεν έκανε.
1: 7 έκανε.
0: 7 έκανε, ναι. Καλά, τι έκανε?
1: Έχασα μέρη.
0: Τι έκανε, τι μέτραγε τόση ώρα?
1: Είμαι βραδύκαυστο.
0: Τι μέτραγε εσύ, Γιώργο, τόση ώρα?
1: Εγώ μέτραγα πώς μείνανε στο λεωφορείο στο τέλος.
0: Γιατί ρε σήμερα? 7 έκανε.
1: Ναι.
0: 7 στάσεις έκανε.
1: Και πόσοι μείνανε στο τέλος?
0: Δεν ξέρω, πού να ξέρω πόσοι μείνανε στο τέλος. Γιατί πώς λέγεται ο οδηγός του λεωφορείου?
1: Ο Κώστας.
0: Μπράβο, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Καλώς, καλώς, απάντησαν από τα δύο, εντάξει. Μια χαρά. Μια χαρά. Απάντησαν από τα δύο, λοιπόν. Μια χαρά. Λοιπόν, Κυριάκο, πολύ καλός. Απάντησε στη δύσκολη ερώτηση το όνομα. Λοιπόν, την επόμενη φορά άλλο quiz για το φίλο μας τον Γιώργο Γεωργίου.
1: Εντάξει.
0: Θα τον ταράξουμε στα quiz τον Γιώργο Γεωργίου για να καταλάβουμε τι είναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για πες μας λοιπόν για τη μοναξιά.
1: Κυρίως είναι αυτό που σου ανέφερα προηγουμένως, ότι ότι οι νέοι βλέπουν τις σχέσεις λίγο πιο επιφανειακά, δεν επενδύουν στις σχέσεις τους.
0: Σωστό.
1: Κυρίως.
0: Κοίταξε να δεις ό,τι γίνεται, Γιώργο. Εγώ στην ηλικία των 20 πίστευα στο love forever.
1: Αυτό έχει αλλάξει πλέον.
0: Εγώ δηλαδή, όταν ήμουν 20, όταν έκανα μια σχέση, 22 τέλος πάντων, πίστευα ότι αυτή κρατήσει για πάντα. Αυτό πίστευα τότε. Κάτι που τα νέα παιδιά δεν το πιστεύουν.
1: Εγώ έχω την εντύπωση, Αλέξανδρε, ότι πλέον δεν το πιστεύουν αυτό, δεν το βλέπουν αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό η οπτική σε αυτό το θέμα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, πάνω σε αυτό φυσικά έχει να κάνει. Εσύ ναι, ναι. Θα... Βασικά ήξερες το γκρουπ γνωριμιών που μπαίνει ο Γιάννος, το έχεις ακουστά?
1: Δεν σ' άκουσα στο γκρουπ.
0: Ναι, το γνωριμιών που μπαίνει ο Γιάννος, το έχεις ακουστά?
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ακούσει.
0: Εσύ θα...
1: Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχει λογικά.
0: Θα υπάρχει, ναι, όχι, δεν λέω αυτό, ρε παιδί μου. Ας θέλω να σου πω ότι για να γνωρίσεις κάποια θα έμπαινες σε ένα γκρουπ ή θα περίμενες με κάποιο άλλο τρόπο να την γνωρίσεις?
1: Να σου πω την αλήθεια, Αλέξανδρε, δεν θα το έκανα αυτό, γιατί είμαι σε μια αλφα ηλικία, να σου το πω έτσι. Που έχω μάθει να γνωρίζω τον άλλο τον άνθρωπο κατηδίαν,
0: ναι,
1: από κοντά.
0: Προτιμάς με άλλους τρόπους. Ναι.
1: Ναι, να τον δω από κοντά, να μιλήσουμε από κοντά. Γιατί άλλο το κοντά, άλλο το πληκτρολόγιο.
0: Και αυτό που θέλω να σου πω είναι σε αυτό που είπες, ότι τα παιδιά δεν κάνουν σχέση κάνοντας όνειρα, γιατί δεν είναι ρομαντικά πια. Χάθηκε ο ρομαντισμός των πιτσιρικάδων. Έχουν άλλα ενδιαφέροντα.
1: Ναι, το πιστεύω αυτό, ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή τώρα εσύ έχεις ρομαντισμό. Μου λες, δεν θέλω να μπω στην ομάδα που μπαίνει το τσούρμο. Το τσούρμο που πάει για να γνωρίσει κάποιον. Δεν θέλω να είμαι ένας από αυτούς Έτσι, θέλω να γίνει πιο ωραία, πιο παραδοσιακά, πιο ιδηλιακά, πιο όμορφα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου λες.
1: Γιατί όπως σου ανέφερα και στο μήνυμα, ότι το μήνυμα το αντίστοιχο που έγραψε ο Γιάννος, που φάνηκε λίγο περίεργο κάπως αυτό, είναι ότι πιστεύω ότι ό,τι μήνυμα θα μπορούσε να γραφτεί από τα τετριμένα μηνύματα, έχει γραφτεί προφανώς, έτσι. Οπότε σίγουρα θα ήταν ένα μήνυμα που...
0: Κοιτάξτε, δείχνει έτσι, το χιούμορ είναι δείγμα ευφυΐας.
1: Ήταν χιουμοριστικό.
0: Δείχνει την ευφυΐα του Γιάννου. Απ' την άλλη όμως, έτσι, όταν ο άλλος έχει μπει εκεί με σκοπό να βρει γυναίκα και άλλη για να βρει άντρα, κάπως έτσι αισθάνεται προσβλημένος από τη στάση του Γιάννου. Γιατί ουσιαστικά προσβάλλει αυτή την ομάδα. Ναι, μεν έχει πλάκα, οκ, okay, αλλά σε αυτή την ομάδα μπαίνουν για άλλο λόγο. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να κοροϊδεύεις αυτή την ομάδα.
1: Απλά ήθελα να προσθέσω, Αλέξανδρε, ότι σε μία διαζώσεις γνωριμή από κοντά, αν παράδειγμα τώρα ο Γιάννος έλεγε τη φράση αυτή, την πρόταση αυτή που διατύπωσε, μπορεί να έκανε περισσότερη εντύπωση σε σχέση με το πληκτρολόγιο, γιατί η επικοινωνία με το άλλο πρόσωπο δεν έχεις προγραμματίσει από πριν το τι θα πεις και πώς θα φανεί και καταλαβαίνεις.
0: Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Ας έρθω από πριν.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, μ' ακούς εσύ.
1: Ναι, ναι, σ' ακούω.
0: Ένα ρετάρτο από πριν.
1: Αχ, μισό λεπτάκι. Κόπηκες λίγο το σήμα. Ναι.
0: Γιώργο.
1: Αλεξανδρέ.
0: Έλα, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, σ' ακούω.
0: Έλα. Έκανε το ρετάρτο από πριν.

0: Τώρα σ' ακούω, τώρα σ' ακούω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μάλλον είχαμε διακοπή στο σήμα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι η μοναξιά έχει να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι στα παιδιά, στα νέα παιδιά πλέον έχει χαθεί ο ρομαντισμός και δεν ψάχνουν για έναν έρωτα, ψάχνουν για μια σχέση εφήμερη και όταν τελειώνει, ας πούμε, πλέον αυτό το συμφέρον που είχαν ένας από τον άλλον, σταματά και η σχέση, κάπως έτσι δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι το γνωρίζουν ότι okay, θα κάνουμε μια σχέση, αλλά θα έχει ημερομηνία λήξεως, ας πούμε. Κάπως με κάποιο τρόπο το γνωρίζουν αυτό.
0: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, συμβαίνει αυτό.
1: Αλλά αυτό που είπες, ότι έχει εξαφανιστεί ο ρομαντισμός, ισχύει.
0: Είδες τι μου είπες εσύ. Εγώ δεν μπαίνω στην ομάδα, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου ανίκανο να βρει η γυναίκα με άλλο τρόπο και γιατί αυτός ο τρόπος δεν μου αρέσει, μου είπες, μεταξύ άλλων. Δεν σε τραβάει αυτός ο τρόπος. Δηλαδή, έχεις μάθει να πηγαίνεις στο μπαρ, να μιλάς μια κοπέλα.
1: Μα την ίδια φράση, την ίδια ατάκα που μπορώ να πω εγώ από κοντά, άμα τη γράψω στο πληκτρολόγιο, είναι κάτι άλλο. Χάνει.
0: Ναι.
1: Εγώ χάνει, έτσι χάνει. Το βλέπω σαν Γιώργος προσωπικά.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι. Μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί ένα γραφόμενό σου, γιατί δεν είναι το ίδιο. Η φωνή δείχνει πιο πολλά. Καμία σχέση. Έτσι. Για σένα ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος προσέγγισης αυτή την εποχή? Δηλαδή, πού θα θέλεις να γνωρίσεις, σου κάνω μια ωραία ερώτηση. Πού θα θέλεις να γνωρίσεις την επόμενη σου κοπέλα? Πού? Σε γάμο, πού, σε νησί, σε μέσω Facebook, μέσω πάρτι, μέσω ραδιοφώνου? Πού θα θέλεις να γνωρίσεις την επόμενη κοπέλα σου, με ποιο τρόπο? Τι είναι αυτό, έτσι πες μου κάτι που σε εξιτάρει.
1: Σε συναυλία θα ήταν ωραίο.
0: Σε συναυλία. Να κάθεται μπροστά σου ή πίσω σου?
1: Να κάθεται δίπλα και κατά λάθος να της πέσει το ποτό.
0: Να της πέσει το ποτό, η μπύρα.
1: Η μπύρα.
0: Πέστη πάνω, το ποτό πάνω σου και εσύ τι λες? Συγγνώμη, συγγνώμη κυρία. Τι λες εσύ εκεί πέρα?
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν. Πάμε να πιούμε κάτι δροσιστικό.
0: Ωραίος, ετοιμόλογος. Ετοιμόλογος και γήπας.
1: Είναι τη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, δεν κακό να είσαι και λίγο γήπας. Δεν κακό. Άμα δεν είσαι και λίγο γήπας. Λίγο, δεν είπαμε τώρα να γίνεις τον δρόμο για Σεργιάννη. Πρέπει να πας την φρέα τα μαλλιά. Απλά να ξέρεις, σου πω και ένα μυστικό έτσι, οι γυναίκες γουστάρουν πιο πολύ αυτούς που δημιουργούν την ευκαιρία. Αλλά και έτσι όμως πως συμπεριφέρεσαι, επειδή δημιουργείς κάτι από μια μικρή ευκαιρία, πάλι θα γοητευτεί εκείνη. Γιατί είναι μια μικρή ευκαιρία και εσύ την κάνεις μεγάλη. Γοητεύεται από το φέρσιμό σου. Φαίνεσαι πολύ...
1: Ναι.
0: Φαίνεσαι πολύ έμπειρος, πολύ ετοιμόλογος.
1: Οπότε στη συναυλία θα τη σπρώξουμε λιγάκι.
0: Ναι, ξέρεις τα κάνουμε. Σε ποια συναυλία θα πας τώρα?
1: Στο Offspring.
0: Offspring, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αν μου πάρεις και εμένα ένα εισιτήριο, το πληρώσω, δεν είμαι σαν τον Γιάννο εγώ, το πληρώσω εγώ. Λοιπόν, και θα κάθομαι εγώ από την άλλη πλευρά της κοπέλας. Από την άλλη πλευρά.
1: Σωστός.
0: Τρεις θέσεις δίπλα εμείς, έτσι. Πάρεις εσύ στην 10, στη 10, εγώ στη 13. Και άμα δούμε καμιά κοπέλα, θα τη σπρώχνω εγώ, έτσι. Λίγο, προς το μέρος σου, λίγο. Αν δω ότι πίνει και μπύρα, έτσι, αν έχει και μεγάλο άνοιγμα το κουτί, ώστε να πέσει μπύρα πάνω και μετά τα άλλα τα αφήνω σε σένα.

0: έτσι.
1: Ωραίος.
0: Έτσι, αυτό θα κάνω από εδώ και πέρα. Εντάξει.
1: Μια χαλιά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Στους όψιμους, λοιπόν, περιμένουμε το νέο σου αμούρε. Αλλά επειδή δεν θα είμαι εγώ εκεί, δεν θα είμαι εγώ στην αυλία των Offspring, πες αυτόν που θα πας, το φίλο σου, να σε σπρώξει. Να σε σπρώξει εσένα πάνω της. Να σου πω ποιο είναι το πιο ωραίο. Να σου πω ποιο είναι το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο ποιο είναι, το πιο σεξι. Το πιο σεξι. Το πιο σεξι δεν είναι να πέσει εκείνη πάνω σου. Το πιο σεξι είναι να πέσεις εσύ πάνω της. Και να σου πει... Τι κάνεις, κύριε Στραβάδη? Καταλαβες?
1: Εκεί ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από μια μεγάλη ένταση έρχεται ένας μεγάλος έρωτας. Εσύ θα πες λοιπόν εκεί πέρα, έτσι, θα πες εκεί πέρα. Περίμενα μια κοπέλα με τέτοια εμφάνιση να έχει καλύτερους τρόπους. Τέλος. Εκεί τη γιώνεις, έτσι. Τη γιώνεις και τη φέρνεις στα μέτρα σου. Κάντο. Κάντο.
1: Ωραία. Έχω κρατήσει σημειώσεις.
0: Αυτό είναι de facto. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Αυτό που σου είπα τώρα είναι σίγουρη επιτυχία. Δηλαδή, εντάξει, μην την καταβρέξεις και την πώς θα δεις να πει. Γιατί μετά, άμα είναι και βρεγμένο το βράδυ, θα ξενερώσει μαζί σου. Λίγο. Λίγο. Και να τη βρέξουμε σε σημείο που να στην πει λιγάκι, να στην πει λιγάκι και να πεις εσύ. Περίμενα μια κοπέλα τόσο όμορφη να έχει καλύτερους τρόπους.
1: Ωραία.
0: Σίγουρη επιτυχία. Σίγουρη επιτυχία.
1: Τάδε έχει Κοντόπουλος, το σημείωσα.
0: Τάδε, σημείωσε το αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Και αν δεν βγει η επόμενη κοπέλα, θα μπω εγώ στην ομάδα γνωριμιών και θα στη φέρω έτοιμη. Θα στη φέρω έτοιμη. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες, Γιωργάρα. Είσαι πολύ καλός.
1: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
0: Χαιρετίζουμε
1: όλη την παρέα. Και ραντεβού το Σάββατο.
0: Γεια σου, φίλε μου Τζόρτζ.
1: Καλό βράδυ. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Λοιπόν, η Έφη λέει, όχι μωρέ με μπύρα. Βρε ένα τραγούδι να τραγουδήσουμε παρέα. Ποιο τραγούδι μωρέ Έφη τώρα? Λοιπόν, σε παρέτη, τι να πούν μαζί. Ωραίο, ως πριν, αλλά δεν είναι για να τραγουδήσουν παρέα τώρα και να έρθουν κοντά. Δεν είναι Pixlax. Έλα κοντά μου ξανά, πόλεμος έχει στο φωτιά. (Συσχελίδι) 690 90 70 401. Καλείτε από Viber σε Viber, πάμε. 690 90 70 401. Σας περιμένουμε. Τα μηνύματα μπαίνετε στο free981.fm και στέλνετε το μήνυμά σας κάτω δεξιά, είναι το ειδικό μέρος, ειδικό σημείο. Free981.fm κάτω δεξιά θα μας στείλετε.

0: καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Έφη.
1: Τι κάνουμε?
0: Μ' ακούς εσύ, δεν έχει θέμα η γραμμή?
1: Μέχρι στιγμής.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί δεν έχω και καλό σήμα, οπότε.
0: Εντάξει, γιατί πριν έπεσε η γραμμή.
1: Ναι.
0: Με τον Γιώργο. Λοιπόν.
1: Εντάξει, μετά κατάλαβα σε ποια συναυλία. Νόμιζα μια γενική συναυλία του.
0: Τώρα στο Showspring. Στο Showspring τώρα θα πάρει αγκαλιά και θα τραγουδάνε μαζί στο Showspring. Να είναι, ξέρω
1: εγώ. Ναι, μετά το είπε όμως που θα πάει. Το είχα ήδη γράψει.
0: Εντάξει, συναυλία. Τώρα πα να πιξελάξει μοναξιά μου. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Με αφήνει τώρα που είναι πιο δύσκολο.
1: Μα αλήθεια τώρα. Δηλαδή θε να μου πει ότι θα με σκουντίξει. Θα αρχίσω την πύρα πάνω μου. Και θα έχω και την όρεξη να μου κάνει καμάκι.
0: Ναι, αλλά.
1: Καταρχά θα πέχα στούκι εκείνη την ώρα με στη ζέστη που θα με. Και θα κολλάω με την πύρα.
0: Ο Γιώργος ο Γεωργίου έχει γοητεία όμως. Έχει, να σου πω κάτι, έχει είναι σημαντικό.
1: Ναι, δεν αντιλέγω ότι έχει γοητεία. Αλλά εγώ είμαι γυναίκα και αν με κάνει μουσκεμα με την πύρα μέσα στο καλοκαίρι, δεν θα έχει καμία γοητεία. Θα έχει, ναι, το αλλά... χέρι μου στο μαγουλό του.
0: Δαχτυλιές θα του μείνουν.
1: Έτω, σίγουρα.
0: Εσύ σου κάνει καρδιά ένα. Ο Γιώργος ο Γεωργίου είναι πολύ έτσι. Ένα πρόσωπο που είναι πολύ γλυκό παιδί.
1: Δεν μιλάμε συγκεκριμένα.
0: Ναι, αλλά εγώ τώρα μιλάμε.
1: Εγώ, μισό λεπτάκι.
0: Εγώ
1: αυτό για καμάκι.
0: Εγώ δίνω. Δεν δίνω. Έχει καταλάβει κάτι, Έφη, ότι εδώ πέρα δεν δίνουμε γενικές συμβουλές. Δίνουμε ειδικές συμβουλές. Άλλες συμβουλές δίνουμε στο Γιάννο.
1: Άλλες
0: συμβουλές δίνουμε στο Γιώργο.
1: Να μην το κάνει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πόσο πιο ειδικά να το πω.
0: Δηλαδή, αν χύσει λίγη μπύρα στην κοπέλα και τη πει συγγνώμη μετά, να επανορθώσω και αυτά, πού είναι το κακό?
1: Παιδί μου, έχουμε 40 βαθμούς έξω, δεν είναι χειμώνας. Άμα ήταν χειμώνας, εντάξει. Όχι ότι δεν θα νευρίαζα, αλλά κάπως. Έτσι, θα το έπαιρνε.
0: Λίγο, ρε παιδί μου,
1: λίγο
0: στα πόδια θα χύσει, στα γόνατα. Δεν θα χύσει στο κεφάλι. Στο παντελόνι
1: της. Θα κολλάω εγώ, μέσα στην μπύρα. Όχι.
0: Εντάξει, άμα πετύχεις...
1: μην το κάνεις. Όχι.
0: Κοιτάξτε, Γιώργο, άμα πετύχεις μια σαν την Έφη, όχι, μην το κάνεις.
1: Όλες οι γυναίκες τώρα το καλοκαίρι θα είναι έτσι, σαν την Έφη. Δεν θα είναι μόνη της η Έφη.
0: Άμα γουστάρει άλλη τον άντρα. Άμα γουστάρει τον
1: άντρα. Θέλουν να γράψουν οι γυναίκες να μου πούν αν έχω δίκιο ή
0: άλλο. Ναι, όχι, όχι. Λοιπόν, όχι, απαντήστε μας, γυναίκες εκπομπής, αν σας χύσει λίγο μπύρα για να σας γνωρίσει ο άντρας. Θα ξενερώσετε άμα σας αρέσει ο άντρας. Έτσι, αν θα σας αρέσει, οκ, θα ξενερώσετε. Αλλά αν σας αρέσει και σας πει την ατάκα του Γεωργίου. Τι ατάκα σου παρέχει, ξέχασα και τι ατάκα υπαρέφει. Αυτά μια φορά λέγονται. Αυτά μια φορά λέγονται. Τι είπα.
1: Δεν θυμάμαι τι είπε εσύ, Γεωργίου.
0: Τι είπα, ρε παιδιά, τι είπα.
1: Πάμε να σε κεράσω ένα ποτό, κάπως έτσι.
0: Δεν είπα τέτοια πράγματα, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα.
1: Δεν είπα εσύ, σου είπα Γιώργος.
0: Α, ο Γιώργος, ναι, ναι.
1: Είπα εσύ, δεν θυμάμαι τι είπες.
0: Ναι. Ναι, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα, λέω άλλα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, θα έπρεπε δηλαδή να, πώς το λένε, να είναι πάρα πολύ ωραίος και θα έπρεπε να μου περάσουν τα νεύρα και να μου το πει αφού θα μου έχουν περάσει τα νεύρα. Που θα με έχει κάνει και θα κολλάω. Και πώς θα βγω δηλαδή μαζί του, έχοντας όλη την πύρα πάνω.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θα γίνει κάτι.
1: Εκτός άμα κουβαλάει τίποτα μωρομάντιλα μαζί του, που θα μου δώσει να σκουπιστώ.
0: Θα έχει χαρτομάντιλα, θα έχει κάποια μάντιλα.
1: Ποιος άντρας κουβαλάει μωρομάντιλα?
0: Αυτός που τα κάνει πάνω του.
1: Αυτό που τα κάνει λοιπόν, πάνω δεν έχει μπεμπιλίνο, όχι μωρομάτι.
0: Έτσι, λοιπόν. Ξέρω εγώ, καμιά φορά παίρνει και μωρομάτι. Ο Γιώργος λέει: αν η κοπέλα θυμώσει με την πύρα, θα την πάω καπάκια για βουτιά στη θάλασσα. Τέτοια όμορφη κοπέλα, με τέτοια συμπεριφορά. Ωραίο. Ωραίο. Να το.
1: Γι' αυτό ο κόσμος είναι μόνος του. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό ο κόσμος είναι μόνος του.
0: Ποιο, όχι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Γιατί κάνετε και λέτε αυτές τις ατάκες. Για κανέναν άλλο λόγο.
0: Να σου πω κάτι. Ο Ψάλτης και ο Γαρδέλης το 80 και ο Μιχαλόπουλος θυμάστε τι ατάκες έλεγαν.
1: Έχουμε 80.
0: Τι με ενδιαφέρει εμένα τι έχουμε τώρα. Έπιανε αυτό τότε. Έπιανε.
1: 1980.
0: Ναι, θέλουμε μία λοιπόν εμείς. Θέλουμε μία εμείς με προσλαμβάνουσες.
1: Δηλαδή ο Γιώργος στη μαμά μου.
0: Μα και ο Γιώργος.
1: Γιατί μόνο η μαμά μου θα μπορούσε να παίξει.
0: Μα ο Γιώργος τώρα δεν θέλει κοσάρα. Δεν θέλει, θέλει παραδοσιακή κοπέλα. Όχι, όχι τη μαμά σου. Θέλει κοπέλα που να τηρεί τις παραδόσεις. Να της αρέσει λίγο το καμάκι του άντρα.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι καμάκι.
0: Πώς δεν είναι καμάκι, ρε. Δηλαδή, με συγχωρείς, να. Αυτό δεν είναι καμάκι, της πετάς την μπύρα. Λίγη μπύρα, στο γόνατο. Οκ. Ρε παιδιά, μην τελάθουμε τώρα.
1: Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να είναι μπύρα και να μην είναι νερό. Έστω, να μην
0: νερό, έστω, ρε παιδί μου. Νερό,
1: και όχι
0: νερό.
1: Να κολλάμε.
0: Ωραία,
1: την
0: Γιώργο,
1: μπύρα.
0: Για να μην πετύχεις καμιά έφη και φας στο κεφάλι τίποτα, νερό. Ρίξε νερό, μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Λίγο νερό στα γόνατά της. Λίγο νερό.
1: Το νερό να το δεχτώ. Είναι κάτι που θα με δροσίσει και δεν θα μείνω σε δύο ώρες σε μια συναυλία με την πύρα να με φάνει μέλισσες.
0: Μα δεν θα τη βρέξει από το πρώτο λεπτό ρε η έφη. Θα τη προς το τέλος θα γίνει η δουλειά.
1: Ακόμα χειρότερα. Θα είμαι δύο ώρες σε μια συναυλία, θα χορεύω, θα έχω γίνει μουσκήμα, θα έχουν κολλήσει τα ρούχα πάνω μου και το μόνο που θα μου λείπει θα είναι η μπύρα.
0: Ερέσει τώρα, άμα πας στη συναυλία και 10 και 20 σε βρέξει ο άλλος λίγο προς το τέλος.
1: Και μετά θα μου πει να πάμε να πιούμε και ποτό. Που θα είμαι
0: στήσκα. Θα σου δώσω το τηλέφωνό του και θα πεις, κοιτάξτε, επειδή αισθάνομαι πολύ άσχημα, το τηλέφωνο μου είναι αυτό. Και θέλω να επανορθώσω. Πάρε το τηλέφωνο μου, θέλω να επανορθώσω. Όποιον τρόπο θέλεις εσύ.
1: Μόνοι για πάντα θα μείνετε. Μόνοι για πάντα. Ή εγώ θα μείνω μόνοι για πάντα. Ή εσείς θα μείνετε
0: μόνοι για πάντα. Για πάντα, ναι. Γιατί αυτή η ατάκα είναι πάρα εξαιρετική. Εξαιρετική ατάκα. Ορίστε. Να, ορίστε. Να, Δημήτρης. Πάντα κουβαλάω μωρομάντιλα για να μην μου τύχει καμία σαν την Έφη και γλιτώσω στο αστυνομικό τμήμα ανοιχτιάτικα. Έτσι ακριβώς.
1: Ο Δημήτρης θα πάει να πέσει για ύπνο, δεν πιάνεται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι εκτός συνεγωνισμού.
0: Ο Δημήτρης είναι και γλυκυτάτος, μια χαρά παιδί, ορίστε. Πάντα κουβαλάει μωρομάντιλα. Πού είναι το κακό δηλαδή. Ρε,
1: δεν κουβαλάει μωρομάντιλα, κουβαλάει αυτό το μικράτο μαντιλάκι με το ενόπνευμα.
0: Έπεσε λίγη μπύρα και νομίζω ότι είναι σαν να σου πέσε ένα μπουκάλι λάδι, ας πούμε. Δεν είναι έτσι.
1: Συγγνώμη δηλαδή, μπορείς να υπολογίσεις αν θα μου πέσει μια σταγόνα πύρα.
0: Δεν θα σου πέσει ρε παιδί μου, δεν είπα να αρχίσεις όλο. Γιατί είσαι τώρα της υπερβολής. Είπα εγώ να αρχίσω όλο το κουτί πάνω τη. Να χύσει λίγη μπύρα στα γόνατά τη. Να ρίξει λίγη μπύρα στα γόνατά τη.
1: Να ρυθμίσει το πόσο θα πέσει από το μπουκάλι. Που συνήθως είναι και ποτήρι να πέσει.
0: Θα κάνει συναυλίες. Θα κάνει προπόνηση. Θα κάνει προπόνηση. Θα κάνει προπόνηση. Κάνει προπόνηση. Δεν γίνεται αλλιώς. Άμα δεν τον έχει ικανό το Γιώργο να ρίξει 10 γραμμάρια μπύρα στο παντελόνι τη, οκ, να κάνει προπόνηση. 9 Σεπτεμβρίου,
1: Γιώργο,
0: στο
1: θέλω να βγάλεις ένα βιντεάκι, ναι, που θα σε σπρώχνουνε και θα γύσεις 10 γραμμάρια μπύρας ακριβώς, σε παρακαλώ. Και να μου το στείλεις.
0: Να σου πω τώρα, ποια είναι η λύση. Υπάρχει λύση και γι' αυτό. Την έχεις πιει και αφήνεις λίγη μπύρα στο τέλος. Και θα κολλήσουμε. Εκεί θα κολλήσουμε, ορίστε. Βρέθηκε η λύση.
1: Δηλαδή το να είσαι ένας κλασικός άντρας, ναι, και να πεις στην κοπέλα, ξέρεις κάτι μου αρέσεις, θέλεις να σου δώσω το τηλέφωνό μου να βρεθούμε, δεν το έχετε σκεφτεί, όχι. Πρέπει να κάνει το ολόκληρο σενάριο.
0: Οι γυναίκες τώρα έχουν γίνει λίγο περίεργες, έτσι, και τους φαίνεται το καμάκι κάτι εξωγήινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Το καμάκι... Ενώ το να μου χύσεις μπύρα δηλαδή, έχεις,
0: ναι, γιατί φαίνεται, γιατί φαίνεται τυχαίο. Δηλαδή μόνο το τυχαίο πιάνει φέτο πλέον. Το τυχαίο. Η τυχαιότητα του γεγονότος.
1: Θα λέω τι θα μείνετε μόνοι σας, τι θα μείνω μόνοι.
0: Γιατί ρε φίλα, τώρα με συγχωρείς, να σου πει ο άλλος μ' αρέσεις, μωρό μου μ' αρέσεις, θέλω να βγούμε αύριο το βράδυ.
1: Φυσικά, άμα είναι και ωραίος και εγωιτευτικός, ναι,
0: δηλαδή,
1: θα του
0: προτιμάς, προτιμάς δηλαδή να είστε δίπλα δίπλα.
1: Έχει κότσια.
0: Ναι, κότσια. Αυτό δεν είναι κότσια, αυτό είναι θράσος. Είσαι δίπλα-δίπλα στην καρέκλα και να σου πει σε βλέπω τόση ώρα και θέλω να σου μιλήσω. Δεν τα κατάφερα, αλλά μόλις βρήκα το θάρρος.
1: Έλα μωρέ τώρα που έχω δει 100 βιντεάκια σε συγκεκριμένη πλατφόρμα και είναι σε συναυλίες και δείχνουν συγκεκριμένη κοπέλα και λέει σε παρακαλώ βρες μου την γιατί μ' αρέσει. Γιατί ρε μάπα δεν πήγες να τη μιλήσεις εκείνη την ώρα. Πρέπει να την τραβήξεις βίντεο και να τη βάλεις στα social.
0: Έλατε.
1: Να στη βρει κάθε εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Πήγαινε μίλα στην κοπέλα.
0: Πήγαινε, ρίξε λίγη μπύρα.
1: Τι έχεις να χάσεις. Τι θα σου πει, θα σου πει να βγείτε.
0: 10 γραμμάρια μπύρα στο γόνατο.
1: Ναι. Ρίξε τα γραμμάρια.
0: Σου ξαναλέω, οι γυναίκες αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ επιφυλακτικές.
1: Το να μου ρίξεις ένα από το επάνω μου δεν θα είναι ωραίος τρόπος για καμάκι.
0: Ρε παιδί μου, αυτή η τυχαία αδεξιότητα, έτσι, και η απάντηση.
1: Η τυχαία αδεξιότητα είναι ρίξε ένα 50 ευρώ στα πόδια να σκέψω να το πιάσω.
0: Αυτή δεν είναι τυχαία αδεξιότητα.
1: Μια χαρά τυχαίο είναι. Γιατί θα το ρίξεις κατά λάθος και εγώ θα το σηκώσω και θα σου το δώσω. Τσούπου να μια τέτοια. Εντάξει τώρα, 50 ευρώ πλάκα.
0: Και θα πεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το 50 να σε κεράσω κιόλας. Τι θα κερδίσει με αυτό? Α, ευχαριστώ πολύ, με αυτό το 50 να βγούμε μια βραδιά. Τι μπορείς να πεις με το 50? Δεν είναι σιγά το βοήθημα.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Σιγά τη βοήθεια. Να σου πω κάτι. Σιγά τη βοήθεια. Όχι βοήθημα. Όχι βοήθεια. Όχι βοήθημα. Βοήθεια. Είναι βοήθεια. Όχι βοήθημα. Είναι βοήθεια αυτή που σου δίνει. Σιγά τη βοήθεια που σου δίνει. Σιγά. Σιγά. Δεν πιάνεις κουβέντα από αυτό.
1: Καλά, να δεν πιάνεις. Πιάνεις με την πύρα.
0: Με την πύρα πιάνεις, ναι. Δεν έχεις δει,
1: Εγώ άμα ρίξεις γυναίκα, ρίχνοντας της μπύρα, εγώ θα βγω στο Σύνταγμα και
0: ωραία.
1: Θα τα μπέλα
0: σε
1: που θα λέγαν παλιά.
0: Σε προκαλούμε 9 Σεπτεμβρίου στο Κατράκι, όχι Pixelax. Ψήσου, έφυγε να πας με τον Γιώργο. Ψήσου. Να έχει και μια γυναικεία έπαρση δίπλα του.
1: Pixelax να δω πια, σε αυτή τη ζωή.
0: Ακόμα συναυλίες κάνουν αυτοί, ρε παιδιά.
1: Έλα, ντε.
0: Αφού είχα πάει στην τελευταία τους εγώ.
1: Εγώ στην τελευταία είχα πάει, γι' αυτό λέω, πόσο Pixelax.
0: Πω, ακόμα Pixelax. Ωραία, ρε παιδί μου, αλλά το τελευταίο...
1: Όχι, μια άλλη συναυλία.
0: Ναι.
1: Τι να πάω, μια γαρμπή, που θέλει.
0: Γαρμπή.
1: Ναι.
0: Πού κάνει γαρμπή συναυλία?
1: Στο Κατράκι. Κατράκι ή στο Βεάκι. Στο Κατράκι, νομίζω. Μπράβο, στο Σεμιτεύρι.
0: Θα πας?
1: Κοίτας, ναι, άμα βρω παρέα ψήνουμε, θέλω να πάω.
0: Γιώργος Γεωργίου, πρωταγωνιστής στην ταινία «Με το κουτί της μπύρας». «Με το κουτί της μπύρας». Έτσι.
1: Λίγο σήμερα... θρίλερ.
0: Έχει κλέψει...
1: Δεν έχει είναι τίτλος ερωτικής ταινίας, είναι θρίλερ.
0: Έχει κλέψει τα πρωτεία από το Γιάννο σήμερα ο Γιώργος. Θα σε μισήσει ο Γιάννος σήμερα, Γιώργο.
1: Λέω, με προκαλείσαι. Βλέπεις ότι είμαι καλό κορίτσι.
0: Γιατί, μωρέ?
1: Κόσμιο.
0: Όποια συναυλία θέλει έφη, θα την πάω, θα έχω και μπύρα μαζί.
1: Όχι, να μην έχεις μπύρα.
0: Πρόσχε, να σου πω κάτι, Γιώργο, πρόσχε με ρίξει την πύρα στην έφη.
1: Αυτό. Άμα θέλει να πάω μαζί, μη μου ρίξει την πύρα.
0: Τέτοια λέτε, και κόλλησε και το ποντίκι μου εδώ πέρα. Έλα. Λοιπόν, για πες μας, έφη, γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο μόνοι στην εποχή μας?
1: Γι' αυτά που λέτε, γι' αυτό που κάνετε. Δηλαδή πόσο πιο απλά. Γιατί δεν ξέρετε να μιλήσετε, δεν ξέρετε να φλερτάρετε.
0: Δηλαδή, αν σε βάλει ότι ο Γιώργος ξέρει να φλερτάρει.
1: Πέρα από την πλάκα, ξέρει ότι έχω δίκιο. Δεν μιλάνε οι άντρες.
0: Δεν μιλάνε. Αλλά μισό λεπτάκι τώρα.
1: Περιμένουμε καθαρά αυτό. Δηλαδή, πραγματικά βλέπω αυτά τα βιντεάκια. Δεν είναι πλάκα αυτό που σου είπα. Mm-hmm. Ισχύει πραγματικά. Τραβάνε βίντεο και το ανεβάζουν και λένε σε παρακαλώ βρες μου τι.
0: Ναι, δεν μιλάνε, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Αλλά
1: δηλαδή, αυτό αλήθεια, τώρα το καλοκαίρι γίνονται τόσες πολλές συναυλίες. Εντάξει, δεν μιλάω για συγκροτήματα τώρα αυτά τα rock που, εντάξει, δεν τα πολύ ξέρω, που ίσως, αλλά και πάλι και κάτι μπορείς
0: ναι,
1: να βρεις.
0: Ναι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Αυτοί που ακούν τη μουσική κάτι θα μπορούν να πούνε.
0: Στη συναυλία. Αλλά... δεν θα είναι και τόσο sexy η κοπέλα όμως. Η άλλη είναι αυτή. Θα είναι λίγο υδρωμένη.
1: Μα ίσα, γιατί... αν τη δεις σεξι θα σ' αρέσει. Γιατί δώσε, όλη τη ζωή όταν θα είσαι μαζί της δεν θα είναι σεξι κάθε μέρα.
0: Δώσε μου 10
1: δευτερόλεπτα. Θα είναι όπως είναι η συναυλία.
0: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα γιατί μας έχεις παλαβώσει. Θα σου πω. Μισό λεπτάκι βρέφει τώρα. Σε όλη τη ζωή λες δεν θα είναι έτσι. Θα γνωρίσω την κοπέλα εγώ στα χειρότερα της. Θέλω να την γνωρίσω στα καλύτερα της, να μυρίζει όμορφα, όχι να είναι δρομένη από τη συναυλία.
1: Σαν έτσι θα πάω. Θα βάλω ένα σορτσάκι, θα βάλω ένα τισέρτ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν είπα να βάλει.
1: Είναι ψιλοβαμένη.
0: Δεν είπα να βάλει.
1: Σαν έτσι στη συναυλία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα έχει τρώσει τη συναυλία όμως. Θα έχει κουνήσει τη χέρια.
1: Δεν
0: θα τη
1: δει ποτέ ιδρωμένη. Δηλαδή τι είναι αυτό.
0: Να τη δω ιδρωμένη. Να τη δω ιδρωμένη. Να τη δω ιδρωμένη. Να τη δω άλλαφη.
1: Είναι πολύ ωραίο να βλέπει αυτά που βλέπει. Να τη δω τούμπανο.
0: Να τη δω ιδρωμένη. Να τη δω ιδρωμένη και όλα αυτά που λε. Έτσι. Αλλά να τη δω μετά από καιρό, όχι την πρώτη φορά που θα τη δω.
1: Καλά, εντάξει. Κάτσε, φτιάξει και εσύ μαζί με τον Βασίλη ένα ράφι και καθίστε και οι δυο σου πάνω.
0: Ρε παιδιά, εγώ δεν είπα να μην είναι η κοπέλα από αυτή και λεφτά. Την πρώτη φορά που, θα γοητευτώ θα είναι η καλή της φορά. Δεν θα είναι η κακή της φορά. Δηλαδή τώρα, άμα τώρα είναι ιδρωμένη, άμα δεν μυρίζει έτσι όμορφα, άμα είναι ένα μαλλιασμένη.
1: Ναι, άμα δεν έχει. Ξέρεις κάτι, δεν όλοι οι άνθρωποι
0: στους πίξιλαξ, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι θα είναι σε μια καλή κατάσταση. Αλλά άμα πάει τώρα, ξέρω, σε ένα heavy metal live.
1: Είπα, όχι σε αυτά τα.
0: Εντάξει, δηλαδή εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να είναι στα καλύτερά τη.
1: Μα εκεί θα είναι και ο άντρας μουσκεμα.
0: Όχι, ο Γεωργίου δεν είναι μουσκεμα. Α, είναι.
1: Ναι, δεν θα χορεύει ο Γιώργος, θα είναι εκεί, θα κάθεται.
0: Μισό λεπτάκι. Εσύ το Γιώργο τον έχεις δει ποτέ στα πάρτι μας αναμαλιασμένο που χορεύει?
1: Στο πάρτι μας έχει αρκοντήσιο. Δεν είναι στην πλατεία του που έχει 40
0: βαθμούς. Άστα πάρτι μας. Τον έχεις δει ποτέ σε φωτογραφία στο Facebook αναμαλιασμένο?
1: Γιατί να βάλει φωτογραφία στο Facebook αναμαλιασμένος?
0: Γιατί βάζουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, από μέρη που
1: πάει. Τι είναι αυτά που λες σήμερα?
0: Εγώ τι λέω?
1: Εγώ τι λέω.
0: Εννοώ ότι η συναυλία δεν είναι το πιο κατάλληλο μέρος. Το κατάλληλο μέρος για να ερωτευτείς, όχι για να γνωρίσεις, για να ερωτευτείς, για να πέσεις κάτω.
1: Εγώ σου είπα για να γνωρίσεις. Και γνωρίσεις. Όταν θα γνωρίσεις κάτι, δεν την ερωτεύεσαι από την πρώτη ματιά.
0: Ο Δημήτρης,
1: δεν είσαι διαφήμιση.
0: Ας πούμε ο Δημήτρης, έχω καταλάβει το στυλ του Δημήτρη. Του αρέσουν οι κοκέτες. Οι κοκέτες. Οι προσεγμένες. Το θηλυκό. Το καθαρά θηλυκό. Έτσι. Τώρα δεν θα. Δεν θα ερωτευτεί μια κοπέλα που χτυπιέται εκείνη τη στιγμή. Δεν λέω ότι κακώς χτυπιέται. Δεν μπορεί, δεν του βγαίνει.
1: Ο Δημήτρης, γιατί είναι και κάποιος άλλος Δημήτρης.
0: Ο Φωτιάς, ο Δημήτρης ο Φωτιάς. Θα θέλει κάτι πιο.
1: Ο Δημήτρης και τη Γκουλιανούνα. Δεν θα πάει να της μιλήσει.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει να της μιλήσει. Εγώ σου λέω, αν θα αγωγητευτεί.
1: Αν αυτό πάει να της μιλήσει, πώς θα την γνωρίσει?
0: Μπορεί να πετάξει αυτό στην πύρα.
1: Σαν τον Γιάννο, κατά φαντασία είναι ερωτευμένος. Κατά φαντασία σχέση και κατά φαντασία παντρεμένος.
0: Ο Γιάννος, εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Κανονίστε να γίνεται όχι έτσι.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να.
1: Σας βλέπω, δεν.
0: Ο Γιάννος είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Μια κατηγορία μόνος του. Να χειμωνιάσει λίγο, πας και παγώσει ο εγκέφαλος.
0: Αυτή η εκπομπή είναι ιδιαίτερη εκπομπή. Έχει ακροατές. Που είναι μια κατηγορία.
1: Πότε τελειώνει για να έχουμε καλό ερώτημα?
0: σε 20 λεπτά. Αυτή η εκπομπή έχει κρατές. Για σεζόν. Ναι. Θα δούμε. Θες να τελειώσει?
1: Ωραία.
0: Δεν μας θες για παρέα σου τα βράδια?
1: Έτσι που σου πάτε. Δεν θα μείνει τα νεύρα μου σε καλή κατάσταση, οπότε.
0: Πού θα βρεις καλύτερα, μωρέ, τα βράδια?
1: Έλατε. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσω που τηλεφώνησες.
1: Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Και πέρα από την πλάκα, και οι κοπέλες με ευγενικό τρόπο, όχι να φαίνεται λιγούρια, και οι άντρες, μιλήστε λίγο, δεν είναι κακό. Σε μια παραλία, ζητήστε έναν αναπτήρα όπως κάναμε παλιά. Ρίχτε κατά λάθος ένα μπαλάκι. Κάντε κάτι, καλοκαίρι είναι. Δεν θα κάνετε κάτι.
0: Okay.
1: Αν σας πει κάποιος όχι.
0: Okay. Πριν κλείσεις, να σου πω.
1: Πει και ναι. Και είναι ένα άνθρωπο στη ζωή σας.
0: Ναι, αλλά γενικά δεν απαντάνε τόσο καλά όσο παλιά. Έτσι, πες και αυτό ρόλο. Γι' αυτό δεν κάνουν και κάποιοι γαμάχοι. Απαντάνε περίεργα.
1: Ωραία, και τι έγινε. Ωραία, θα ρίξει ένα μπαλάκι σε μια κοπέλα εκεί στα πόδια στην παραλία. Ναι. Και θα σου μιλήσει η άσχημα. Πω.
0: Ρε παιδί μου, όχι, άμα σου μιλήσει μία άσχημα. Κακό. Άμα σου μιλήσουν δύο άσχημα, άμα σου μιλήσουν τρεις άσχημα, δεν είσαι κι εσύ. Δεν έχεις όρεξη να σου μιλάνε άσχημα, δεν χρωστάς σε κανένα.
1: Δεν θα το κάνεις. Καταρχάς, αν το κάνεις σε μία κοπέλα, δεν θα το κάνεις μετά σε υπόλοιπες κοπέλες. Γιατί θα σε βλέπουν.
0: Θα το κάνεις άλλη μέρα. Θα το κάνεις άλλη μέρα. Ο Δημήτρης λέει: θα κουβαλάω άρωμα στην τσάντα μου για την Έφη. Θα μας τρελάνει απόψε. Ορίστε, νάτος. Αχ, Αλέξανδρε, πώς με ξέρεις και πόσο δεν με ξέρει η Έφη. Ορίστε, νάτο. Νάτο.
1: Μια χαρά τον ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Μια χαρά τον ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Αυτό είναι να λέει.
0: Μάλιστα. Και ο Γιάννος λέει, κάτσε κάτι λέει και ο Γιάννος τώρα, περίμενε. Μπι, Λάκ, Γιάννος, όλοι στο τέλος θα γίνουν Γιάννος. Και πιο πριν τι λέει, να σου βάλω εγώ ένα, πες πέντε φορές άσπρο, πέντε, κάτσε, μου βάζει κουίζο ο Γιάννος. Κάτσε να το λύσουμε μαζί, Έφη.
1: Κάτσε, να ακούω όμως καλά.
0: Λοιπόν, μου λέει, πες πέντε φορές άσπρο, μετά απάντησε τι χρώμα έχει το γάλα και μετά πες...
1: Τι πίνει η αγελάδα.
0: Κάτσε, μην ακουστεί τίποτα περίεργο στον αέρα. Μάλιστα, θα το κάνω μετά εκτός αέρα αυτό, Γιάννο. Α, γιατί μπορεί να ακουστεί τίποτα περίεργο στον αέρα και δεν θέλω.
1: Ναι, βασικά αυτό δεν είναι έτσι όπως το λέει να το κάνεις γραπτά. Πρέπει να το λέει ο άλλος.
0: Πρέπει να το λέει αλλά ο άλλος ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έφη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Λοιπόν, καληνύχτα μας στο φίλο μας τον Κυριάκο. Που σήμερα κέρδισε η ομάδα του με δύο δικά του τρίποντα στο τέλος.

Λοιπόν, για 10 λεπτά ακόμα σας περιμένουμε στο 690-90-70-401 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber, σας περιμένουμε.

σας λοιπόν ο Patrick Swayze από την ταινία Dirty Dancing που ήταν δάσκαλος χορού. Και το περίφημο She's Like the Wind για κάποια που ήταν σαν τον άνεμο.

σημερινό θέμα. Θέλω να μας πείτε την άποψη σας για το σημερινό θέμα, γιατί οι άνθρωποι είναι μόνοι στην εποχή μας που έχουμε τόσα μέσα για να γνωριστούν. Λοιπόν, η Σοφία μας γράφει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Το διαβάσουμε αμέσως. Λοιπόν, το θέμα, Αλέξανδρε, σήμερα είναι πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον. Και σήμερα έγινε στη Γερμανία μια δημοσίευση σύμφωνα. Τα τελευταία χρόνια το 40% των Γερμανών ζουν από μόνοι από επιλογή τους, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται, και αυτό τους ανησυχεί. Θα ήθελε να πάρει τηλέφωνο. Μπορείς να μας πάρεις για λίγο τηλέφωνο, προλαβαίνεις να μιλήσουμε ένα 5 λεπτάκια άνετα, Σοφία? Όχι, έχουμε χρόνο για να μιλήσουμε. 690-90-70-401. 690-90-70-401 από Viber σε Viber. Ένα πενταλεπτάκι το έχουμε.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλώς την Κυριακή, τι γίνεται?
1: Είμαι καλά, λέω θα προλάβω, δεν θα προλάβω, γιατί λίγο μπόρεσα να μπω πριν κανένα δεκάλεπτο. Δεν ξέρω αν έχασα κάτι καλό στην αρχή.
0: Έχασες την εξομολόγηση του Γιάννου.
1: Έχασε καλό κομμάτι, δεν μπορούσα δυστυχώς.
0: Δεν πειράζει. Πες μας αυτό που θες, πες μας.
1: Δεν ξέρω τι είπε στην αρχή ακριβώς, ψηλό φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρω τώρα στο τέλος τι θέμα βάλατε. Γιατί κάτι άκουσα για θέμα.
0: Γιατί οι άνθρωποι στην εποχή μας είναι μόνοι, ενώ υπάρχουν τόσα μέσα και να γνωριστούν.
1: Εγώ θεωρώ ότι φταίει 50-50 η τεχνολογία. Επειδή είναι τόσο εύκολο πλέον να βρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που σου δίνουν. Παλιά μου έλεγε κάποιος ότι όσο λιγότερα δείχνει, το οποίο πολύ θέλει ο άντρας να δει. Δυστυχώς όμως, επειδή πλέον τα βλέπουν όλα. Άντρες γυναίκες όμως, έτσι. Απλά εγώ είμαι γυναίκα, οπότε δεν θα μιλήσω για τις γυναίκες, θα μιλήσω για τους άντρες.
0: Το ενδιαφέρον χάνεται με αυτόν τον τρόπο?
1: Χάνεται το... Όχι ο ενθουσιασμός. Δηλαδή θα δεις μια πολύ όμορφη γυναίκα έξω. Δηλαδή και εσύ άμα δεις μια πολύ όμορφη γυναίκα ως άντρας που είσαι. Επειδή βλέπεις πάρα πολλές όμορφες γυναίκες, θα πεις τι όμορφη γυναίκα είναι, αλλά δεν θα το πεις όπως θα το έλεγες πριν 5 χρόνια, ας πούμε. Θα σου έκανε εντύπωση. Γιατί. Πριν 5 χρόνια λέω λίγο τώρα, παραπάνω. Θα έχεις όλα εύκολα. Και επειδή θα έχεις όλα εύκολα.
0: Σε αυτό διαφωνώ. Άμα δω μια όμορφη γυναίκα, θα το πω.
1: Γιατί να... Μα είπα, θα το πεις, αλλά δεν θα εντυπωσιαστείς. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφε πλέον. Όπω και εγώ, αν δω έναν άντρα.
0: Να κάτι. Δεν θα εντυπωσιαστώ. Όχι γιατί είναι πάρα πολύ όμορφε, θα εντυπωσιαστώ. Γιατί πλέον με ενδιαφέρει και το μέσα πολύ. Θα εντυπωσιαστώ αν αυτή η όμορφη γυναίκα έχει και ωραίο χαρακτήρα.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, άσπρο, το πας πολύ ειδικά. Αλλά γενικά.
0: Συμφωνώ σε αυτό που φταίνε τα social. Συμφωνώ σε αυτό, τα social φταίνε πάρα πολύ. Αλλά όχι για αυτό το λόγο, για άλλο λόγο.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ τώρα πολύ χαστό. Έχει χαθεί το μέτρο για μένα. Έχει χαθεί το μέτρο πολύ.
0: Ότι καταστρέφονται συνειδήσεις μέσα στα social.
1: Αυτό σου λέω. Έχει χαθεί το μέτρο. Δηλαδή δεν. Και θεωρούμε όλοι, ας πούμε, με ένα. Μ' αρέσει ο άλλος να είναι ειλικρινής, να μου το πει χήμα αυτό που θέλει, αλλά με ένα τρόπο. Δηλαδή και το χήμα που λέμε, ένα όριο στο πώς θα το πεις.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να πεις ψέματα στην άλλη. Τι πω, τι ωραία μάτια που έχεις. Και εγώ θέλω σχέση, τον άλλο, και μετά αυτόν τον ghosting, τον γνωστό ή οτιδήποτε που ακούγεται γενικότερα. Αλλά για να μην μιλήσω ότι οι άλλοι μπορεί να έχουν διπλή και τριπλή ζωή. Δεν μιλάω για αυτά, τα τραβηγμένα.
0: Σου έχει τύχει. Απλά. Με κάποιον με διπλή ζωή.
1: Όχι. Μου έχει τύχει να μου πουν όμως. Πολύ, πάρα πολύ.
0: Okay.
1: Μου έχει τύχει να είναι όμως κάποιος στα χωρίσματα. Και να μην μου το πει από την αρχή.
0: Να μην στο λέει από την αρχή, οκ. Okay.
1: Και να μην μου το πει. Αλλά ήταν όντως στα χωρίσματα. Δηλαδή όντως χώρισε. Αλλά μου ήταν και αδιάφορο. Μετά. Αλλά. Εντάξει τώρα, νομίζω ότι θα πει το μέτρο και το μέτρο με εισαγωγικά, γιατί έχει πολύ, είναι διφορούμενο πολύ, όπως το βλέπει κανείς. Εντάξει, και το πολύ χήμα είναι άσχημο. Τώρα υπάρχουν και πολλά site γνωριμιών. Αυτά τα γνωστά τώρα, εγώ δεν τα χρησιμοποιώ. Αλλά το Instagram είναι ένα μέσο που είναι πολύ καλό. Απλά και το Instagram. Πολύ φοβούνται, είναι και αυτά που ακούμε, μωρέ. Ανοίξει την τηλεόραση, που εγώ δεν ακούω τηλεόραση, αλλά βλέπω το Instagram και το Facebook, δυστυχώς και το Google που τα έχει όλα. Και λες, αυτό έγινε αυτό, αυτό έγινε αυτό, καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Και λες τώρα, πού να πάω να βλέξω. Πού να παντρευτώ, δεν βγήκα ένα τρελό, καμιά τρελή. Καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ. Και αυτά δεν είναι λίγα τα γεγονότα. Είναι καθημερινά. Αν με ρωτάς, εγώ φοβάμαι από το Instagram να βγω. Βγαίνω και τώρα και χθες, αλλά δεν θα βγω με κάποιον. Πολύ άσχετο. Δηλαδή θα πρέπει να είναι κάποιος που να έχω ένα κοινό, να μπορώ να ρίξω κάτι.
0: Να ξέρεις από πού θα τον βρουν οι φίλοι σου άμα σε χάσουν.
1: Μπράβο. ακριβώς αυτό που λες. Όχι, μην γελάς. Όχι, να λύσεις.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Φοβάσαι. Λογικό να υπάρχει
1: φόβο. Εγώ έχω φίλοι που μου λέει βγαίνω τάδε αν δεν έχω επικοινωνήσει και ώρες που αναζήταμε. Υπάρχει, λογικό είναι.
0: Λογικό. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Εντάξει, άγνωστος είναι.
1: Εγώ μου αγώ με έναν άκυρο που δεν τον ξέρω. Θα πω σε μια φίλη μου. Αν αυτή δύο ώρες δεν σου έχω απαντήσει, πάρε με τηλέφωνο, ξέρω εγώ, βρες με.
0: Ναι,
1: ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αλλά δεν το λέω τώρα από φόβο με την έννοια ότι θα βγω. Αλλά αν βγω, θα το σκεφτώ πολλές φορές. Και το αν θα βγω, είναι το τι θα κάνω για να βγω. Δηλαδή, θα το πω, δεν όπως παλιά που βγαίναμε και λέγαμε πάμε για ένα καφέ και πηγαίναμε και μετά λέγαμε στη φίλη μας, α, δεν σου είπα, βγήκαμε με έναν. Όχι, το λες από πριν. Κατάλαβες πως θα εννοώ. Έχει χαθεί λίγο εμπιστοσύνη.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Ο ρομαντισμός
0: έχει χαθεί, αυτό, εγώ θα έλεγα.
1: Πολύ. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το οικονομικό και το συμφέρον. Δηλαδή ότι κάποιος πάει να εκμεταλλευτεί κάποιον άλλον. Γιατί, όπως πολύ σωστά έχει πει ένας ακροατής, στη δουλειά δεν ψάχνω γυναίκα, ψάχνω σύντροφο. Mm. Και άλλοι το λένε χήμα. Δεν ψάχνω γυναίκα, ψάχνω μία να περνάω καλά. Μας το λέει χήμα.
0: Ναι,
1: και η γυναίκα το λέει χήμα. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω γιατί στη γυναίκα ακούγεται άσχημα.
0: Δεν είναι ωραίο, αλλά είναι έντιμο τουλάχιστον. Κυριακή, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη.
0: Θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
2: Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.